0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

To you.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για ταξί του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποίηση.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούζ. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά που πρόσκειται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων, σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόν, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάη, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμό στην πρωτεύουσα Βίλνιους και τα περίχωρά της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έβριμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Χθες, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κύριος Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα

0: Κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και των Αμερικανών Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να εξεταστεί το κατασκευέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών, συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκετριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού που εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Και πάλι στα διεθνή, κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστησε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στήχησε γύρω στα 70.000 δολάρια. Μετανάστες κλείνονταν προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο κέντρο κράτησης Αλκατράς με αλιγάτορες που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, διαπιστώνοντας πρακτική άνευ προηγουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Άλλοι 12 άνδρες κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα βυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, σε μία ημέρα παραλίγο βροχερή ή σε λίγο βροχερή, αλλά μην φανταστείτε τώρα καμιά βροχή από αυτές τις βροχές, τις πολύ κανονικές, αλλά από αυτά τα πρελούδια βροχής που καμιά φορά έτσι ξεχνιούνται και πέφτουν το Σεπτέμβρη εδώ στην καρδιά της Αθήνας. Συννεφιασμένη ημέρα, αλλά παρόλα αυτά η επικαιρότητα είναι εδώ. Εσείς είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά, και πάμε να ρίξουμε ένα ρουβλάκι στο jukebox, να τρέξει λίγο η μουσική και να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλος, πάρε το πρώτο μπλάνκο. Λοιπόν, το έχω εδώ το μπλάνκο. Τώρα φέρω ένα μπλάνκο, το θυμάσαι, που κάνετε με την πύλια του. Τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς είναι στην εξυπηρέτηση πολιτών και στην που αλλού είναι, και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Τα λέω καλά, κύριε Πάνο μας? Γιατί δε και το Λαβράνο ήταν στο γραφείο 2 στην εξυπηρέτηση πολιτών. Ήταν στην εξυπηρέτηση Ολυμπιακών, μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 2-13-09-09-100. Πάντως το Λαβράνο, πρέπει να σας πω, τον έχω πολύ μεράκι να κάνουμε μια μέρα εκπομπή μαζί. Για να βγάλει τα επιχειρήματά του, να τον αφήσω να τα ξεδιπλώσει 59 λεπτά και να τα καταρρύψω στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Του ρίξα το γάντι αυτή τη στιγμή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Τι λέγαμε όμως στην αρχή της εκπομπής, ότι το ημερολόγιο δείχνει 15 του Σεπτέμβρη. Θα ξεκινήσουμε από το χθες για να φτάσουμε στο σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1935, όπου σαν σήμερα θεσπίστηκαν οι τρομακτικοί φιαλτικοί νόμοι της Νιρεμβέργης και η σβάστικα έγινε επίσημη σημαία του Τρίτου Ράιχ.

0: Όχι σαν σήμερα. Σήμερα αποφυλακίζεται και ο Ναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Και να στείλω την καλημέρα μου στον πρώτο Ισαποστάκια που θα πει ναι, αλλά τι σχέση έχουν οι νόμοι της Νιρεμβέργης με τον Ηλία τον Κασιδιάρη μας. Αλλά το φασίστα είναι σαν τον ξεπλένει. Τον ξεπλένει και αν ξεπλένει, στο σαπούνι σου χαλάς που θα λέγει και ο λαός. Τζάμπα κόπος. Και ο Ισαποστάκιας πάντα θα ζει μαζί μας. Θα είναι κάπου εκεί μαζί μας έξω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα είναι στο διπλανό αυτοκίνητο στο φανάρι που περιμένουμε να ανάψει πράσινο. Ή στο διπλανό μηχανάκι που περιμένουμε επίσης στη διασταύρωση να ανάψει πράσινο. Είναι η φωνή λογικής, έτσι δεν τους λέμε, ο μέσος όρος του γείτονα, του ανθρώπου της καθημερινής πόρτας που ζει στο διπλανό διαμέρισμα. Του τύπου που πουλάει τσαμπουκά σε γυναίκες, που γενικότερα κυκλοφορεί με ένα τελείως δικό του ηθικό μέτρο για να καλύψει προφανώς τα δικά του κενά, τα ψυχολογικά, τα οποία μπορεί να πάει να τα λύσει σε ειδικούς άμα θέλει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τελικά τα ξεσπάει έξω στην κοινωνία και αυτό το πράγμα αναπαράγεται και πολλαπλασιάζεται. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Αλλά μιλούσαμε για την ιστορία, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Και υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις σε αυτή τη ρημάδα την ιστορία που πραγματικά δεν μας επιτρέπουν να τις προσπεράσουμε ούτε να μην σταθούμε για λίγο έτσι να τις παρατηρήσουμε, που σε αναγκάζουν να σταματήσεις, να κοιτάξεις τον καθρέφτη και να αναρωτηθείς προς τα που πάει αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Σαν σήμερα, όπως σας έλεγα, στις 15 Σεπτέμβρη του 1935 ψηφίζονται στη ναζιστική Γερμανία οι διαβόητοι νόμοι της Νιρεμβέργης, και αυτό δεν ήταν παρά η θεσμική, γιατί πάντα χρειάζεται μια έτσι θεσμική φλούδα πάνω από τα πράγματα. Ήταν η νομική αρχή, η νομική απαρχή του ολοκαυτώματος των όσων έζησε η ανθρωπότητα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα ανακάλυψε μετά το τέλος του. Το επίσημο κράτος λοιπόν, το επίσημο γερμανικό κράτος λοιπόν εκείνη την εποχή, στα 1935 βρισκόμαστε, έδινε τότε ουσιαστικά το πράσινο φως για την εξόντωση των Εβραίων, για την εξόντωση των κομμουνιστών, για την εξόντωση των μειονοτήτων, εκλογικεύοντας το απόλυτο κτίνος μέσω του αστικού δικαίου. Είπαμε, είναι αυτή η θεσμική φλούδα πάνω από τα πράγματα που προσπαθεί να καμουφλάρει καταστάσεις. Και κάνουμε ένα μεγάλο hop, ένα μεγάλο άλμα και φεύγουμε από το 1935, που αναρωτιέμαι ποιοι κάθονται και διαβάζουν σήμερα ιστορία, και κάθε φορά που αναρωτιέμαι θυμάμαι και τον πρωθυπουργό όταν τον είχαν ρωτήσει τι είχε γίνει, αν ένας 17χρονος ενδιαφέρεται σήμερα για τα γεγονότα της δεκαετίας του 60, όπως για παράδειγμα εκείνη τη μαύρη μέρα του 63 όταν στην Θεσσαλονίκη δολοφονείται ο Γρηγόρης Λαμπράκης, που είχε απαντήσει on camera. Σήμερα δεν ξέρω πόσοι 17χρονοι απασχολούνται, τους απασχολεί το τι έγινε το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Αλλά κάπως έτσι χτίζονται τα πράγματα της συλλογικής αμνησίας. Είναι τούβλο το τούβλο, είναι σαν το τέτρις. Στο τέτρις όμως, όταν φτάσεις στο ανώτατο όριο στα τουβλάκια, τι κάνεις, χάνεις την πίστα. Στο σήμερα λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 12 το μεσημέρι, περνάει την πύλη των φυλακών Δομοκού, αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος νεοναζί, ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή του για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, τελικά και τον εαυτό μας, να αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες των ίσων αποστάσεων, αλλά και τις νομικίστικες αναλύσεις. Γιατί η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια τυπική δικαστική εξέλιξη, αλλά ένα βαθύτατα πολιτικό γεγονός που συμβαίνει μέσα σε ένα απολύτως νοσηρό κοινωνικό περιβάλλον. Δεν συμβαίνει σε κενό πολιτικό χρόνο, αλλά σε μια περίοδο απόλυτης, ενορχιστρωμένης, τολμώ να πω, από πολιτικοποίησης. Είναι ολόκληρη διαδικασία που φτάνει τα πράγματα μέχρι εδώ και τα συνεχίζει, γιατί τα πράγματα δεν θα σταματήσουν ως εδώ, έχει και πιο κάτω. Συμβαίνει σε μια εποχή μέσα στην οποία η ιστορική μνήμη ξεπλένεται καθημερινά μέσα σε αυτά τα 10-15 δευτερόλεπτα ενός βίντεο στο TikTok ή μέσω μιας ανάρτησης στα social media, στα υπόλοιπα. Για τους παλιότερους αναφέρομαι στο Facebook, για τους λίγο νεότερους αλλά μεσήλικες πια και στο Twitter. Και στο Instagram και οπουδήποτε αλλού, εκεί όπου ο φασισμός ως νοοτροπία πλασάρεται ως lifestyle, ως δίθεν αντισυστημική αντίσταση, μετατρέποντας τελικά ακόμη και έναν υπόδικο, ακόμη και έναν καταδικασμένο για εγκλήματα, όπως τον Ηλία Κασιδιάρη, σε ήρωα στα μάτια μιας μερίδας ανιστόρητων πολιτών. Και πιο ευάλωτη απέναντι σε αυτή την διαδικασία, σε αυτό το αρρωστημένο αφήγημα, είναι πάντα τα νεότερα παιδιά. Και το πρόβλημα εδώ βέβαια δεν είναι η δικαιοσύνη, γιατί και αυτό πάλι είναι μια περίεργη πίστα όταν ξεκινάμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια μερίδα πολιτών και υπάρχει ακόμη μια μερίδα πολιτών που έχει την άποψη ότι δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βάζει τους απέναντι φυλακή. Καμία κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αυτή τη δουλειά και δεν πρέπει να την έχει. Μια κυβέρνηση πρέπει να φροντίζει η δικαιοσύνη να μπορεί να έχει τα σωστά εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της και να τιμωρεί με βάση το δίκαιο, με βάση τους νόμους, με βάση το Σύνταγμα αυτούς που πρέπει να τιμωρηθούν. Απλό, απλό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους, το πρόβλημα είναι το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που στρώνει το χαλί για την επιστροφή του φασισμού στην κεντρική πολιτική σκηνή και παριστάνει τον ανήξερο. Όταν μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην πιο άγρια σκροκέρδεια, όταν διαλύει με επιλογή της τη δημόσια παιδεία, όταν παράγει και αναπαράγει και αναπαράγει και αναπαράγει τη φτώχεια και μετά επιχειρεί να την ελέγξει με αστυνομικές απαγορεύσεις κάθε είδους, μόνο και μόνο για να πουλήσει αφήγημα νόμου, τάξης, κατ' επέκταση και ηθικής, γιατί πάντα υπάρχει μια ηθική στο βάθος του κήπου. Τελικά το μόνο που καταφέρνει είναι να εκπαιδεύσει μια κοινωνία και να την κάνει ακόμη πιο αντιδραστική και τελικά να εκθρέψει το αυγό του φίδιου. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται τα φίδια, προσωπικά με ανατριχιάζουν. Και με ανατριχιάζουν κυρίως τα χρυσαυγίτικα φίδια, τα νεοναζιστικά φίδια. Τα άλλα τα φίδια, εντάξει, ο καθένας αναμετριέται με τις φοβίες του. Η άκρα δεξιά λοιπόν, επειδή κάποιος αναρωτιέται και λέει: εντάξει, ρε τραπεζιώτη, συμβαίνουν αυτά, δεν μας λες τίποτα καινούριο, είναι σαν να μας λες ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τρίτη είναι, το επιβεβαιώνω. Η ακροδεξιά όμως δεν κερδίζει επειδή οι ιδέες της είναι ελκυστικές, έτσι. Το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν ξέρω, να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Η ακροδεξιά πετυχαίνει αυτή την παράξενη, την παράδοξη νίκη μέσα στα πράγματα επειδή βρίσκει χώρο στο πνευματικό αλλά και στο πολιτικό κενό που αφήνει τελικά η υποχώρηση των αξιών, η υποχώρηση του νοήματος των λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να περιγράψουμε τα πράγματα, το έλλειμμα των λέξεων, το οποίο χαρακτηρίζει πάρα πολύ τον λόγο δυστυχώς της νέας γενιάς, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, δεν είναι των νέων παιδιών, αλλά και το κενό που αφήνει όλη αυτή η διαδικασία της κριτικής σκέψης. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι, καμιά φορά δεν αρκεί να το παρατηρήσουμε, αλλά να εξηγήσουμε πρώτα στον εαυτό μας πριν επιχειρήσουμε να το κάνουμε στον άλλον, κουνώντας το δάχτυλο, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και για να γυρίσουμε πάλι στην ιστορία και να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με το Σαν σήμερα από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1935, φτάνοντας σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, όπου ξέρετε 90 χρόνια, σχεδόν 91 χρόνια, δεν είναι και τόσα πολλά μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία όπου σταγόνες της είμαστε, δεν είμαστε κάτι περισσότερο. Αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε, φρονώ, είναι ότι οι νόμοι της Νιρεμβέργης μας δίδαξαν πως ο εκφασισμός, ο εκναζισμός μιας πολιτείας, μιας κοινωνίας δεν έρχεται ποτέ έτσι σαν καταιγίδα. Έρχεται βήμα-βήμα, έρχεται τόσο αργά σαν τον θάνατο που λένε στα θρίλερ. Έρχεται θεσμικά, τάχα μου, με τη σιωπή των πολλών και με την ανοχή των ισχυρών. Γι' αυτό σήμερα ο Κασιδιάρης βγαίνει δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι τι θα κάνει εκείνος και οι άλλοι Κασιδιάριδες που τον χειροκροτάνε και τον περιμένουν ως ήρωα που πολεμάει το σύστημα, γιατί ως τέτοιο τον περιμένουν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς, το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ θα πω το αριστερό κομμάτι της κοινωνίας, εκείνο που αντιλαμβάνεται και σέβεται την ιστορία και τη συνέχειά της. Τι θα κάνουν συνολικά οι δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα. Ή να συνεχίσουμε να κοιτάμε απαθείς τις εξελίξεις και τα πράγματα, λέγοντας δόξα τω Θεώ, χτυπώντας ξύλο, φτύνοντας τον κόρφο μας, δεν ξέρω κι εγώ όλα αυτά που κάνουμε και συνηθίζουμε να κάνουμε ως λαός.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Είμαι τελικά για την ίδια μας τη ζωή. Και ας αφήσουμε λίγο και τη ζωή μας, το τομάρι μας δηλαδή. Ας κοιτάξουμε λίγο τη συνέχειά μας. Ας δούμε λίγο τις ζωές των παιδιών μας. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Έχουμε αρκετά να πούμε, όχι μόνο για αυτά. Έχουμε να πούμε για προσωπικές απόψεις, σαν και αυτές που εκφράζει ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απόψεις που τελικά φαίνεται δεν είναι και τόσο προσωπικές, αλλά μυρίζουν έτσι προγραμματική διάθεση ή τέλος πάντων βγάζουν μια πολιτική ψυχούλα μέσα από τη Νέα Δημοκρατία και μια ψυχή που είναι να βγει, ειδικά άμα είναι νεοφιλελεύθερη, ας βγει, ξέρετε πώς πάνε αυτά. Και από την άλλη θα πάμε μετά και σε όλη αυτή την... θα πάμε και στην ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και σε όλο αυτό το πράγμα που αποκαλύπτεται από πίσω με τα ιατρεία που παρέχουν υπηρεσίες που δεν θα έπρεπε να παρέχουν, αλλά τα εξηγούσαμε και χθες. Υπάρχουν κάποιοι που φροντίζουν να αφήνουν ανέλεγκτα τα πράγματα για να κερδίζουν λίγοι. Φίλοι, κολλητοί, θα δούμε τώρα. Τίτλοι ειδήσεων, συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Μία ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη χώρα μας στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 το ντίζελ. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είχε συναγερμός από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας, αλλά αγνοήθηκε σύμφωνα με τα νέα σοκαριστικά στοιχεία. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Κίνη η διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετανάστες κλείνονταν προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο κέντρο κράτησης Αλκατράζ με αλιγάτορες που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα διαπιστώνοντας πρακτική άνευ προηγουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε και με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα και σήμερα εντοπίζονται στον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Λαμία προβλήματα υπάρχουν από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στην Αττική Οδό. Πιο συγκεκριμένα, καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Παρόμοια εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας στα δύο ρεύματα, της Λεωφόρου Συγκρού, της Βασιλίσσης Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Σταδίου. Με προβλήματα τέλος διεξάγεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λεωφόρου Συγκρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι από τον Αθήνα 984 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, βάλει λίγο μουσικούλα τη λέει εφημερίδα εκεί. Μάλιστα, βλέπω και τον αθλητικό τύπο έτσι τον χαζεύω, που τέλος πάντων περισσότερες είναι οι ειδήσεις οι παρααθλητικές και λιγότερες εκείνες που θα έπρεπε να μας απασχολούν, έτσι για να ξεχνιόμαστε και λίγο. Τέλος πάντων, Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε, ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω

Πολύ σωστά κάνει και επισημαίνει η φίλη μας η Αριστεία ότι σαν σήμερα, τις μέρες αυτές, τις ώρες αυτές, είχαμε και το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Είχαμε τις μαζικές εκτελέσεις κατοίκων και τις καταστροφές πάνω από 20 χωριών στις περιοχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, στην Κρήτη βεβαίως, από τους Γερμανούς Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, να δολοφονηθούν εν ψυχρό 461 άνθρωποι. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές ότι οι νεκροί ήταν περισσότεροι. Και το αποτύπωμα βέβαια που μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ξανά η μνήμη για αυτή που συζητούσαμε πριν. Ποιος θυμάται σήμερα τι συνέβη τότε και κυρίως ποιος μπορεί να αναλύσει τι σημαίνει όλο αυτό που συνέβη τότε, τι αντανάκλαση πολιτική μπορεί να έχει στο σήμερα. Κάποιοι πιστεύουν βέβαια ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πολύ παλιά, ότι τα έχουμε εξορκίσει και δεν πρόκειται να ξαναβρούμε μπροστά μας. Γελασμένοι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Γράφει, έπρεπε να τραγουδάει σήμερα. Δυστυχώς, πολλοί περιμένουν και έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Σημειώνει στο μήνυμά του. Καλημέρα σας, γράφει η Μαρία. Η Παλαιστίνη καταλαμβάνει την έδρα της στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο, καταλαμβάνοντας την έδρα της ως κράτος στη Γενική Συνέλευση, παρά την άρνηση του Ισραήλ και των Αμερικανών να γνωρίσουν την κυριαρχία τους. Και κάπως έτσι τώρα με αυτό που γράφει η Μαρία, θυμάμαι το ντοκιουμένταρι, τη ΝΑΖΑ, όπου είδατε τι έγινε, φαντάζομαι, στο Φεστιβάλ Βενετίας, με τι τρόπο την υποδέχθηκε το κοινό εκεί, με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 15-20 λεπτών, ένα ασύλληπτο πράγμα έγινε. Ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά αποκαλύπτει όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε και συνεχίζουμε να μιλάμε οι κανονικοί άνθρωποι όλο αυτόν τον καιρό. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην ματωμένη Παλαιστινιακή γη, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, είναι η σφαγή ενός ολόκληρου λαού, είναι γενοκτονία. Και κάποιοι άλλοι εδώ φροντίζουν δια των τάχαμου συμμαχικών αφηγημάτων να ξεπλύνουν τα εγκλήματα που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Για τον ντοκιμαντέρ λοιπόν της ΝΑΖΑ, δύο Ισραηλινών καλλιτεχνών, βγήκε ο Υπουργός Πολιτισμού, αν είναι δυνατόν, οξύμορο αυτό ακούγεται, και ζήτησε να τους αφαιρεθεί η ηθαγένεια, να τους τιμωρήσουν τέλος πάντων με παραδειγματικό τρόπο. Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για αντισημιτισμό. Τέλος πάντων, απευθύνονται προφανώς σε ανόητους και σε ανιστόρητους, για να τα λένε όλα αυτά, αλλά και σε πορωμένους, σε φανατικούς που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να σφαγιάσει και τον τελευταίο Παλαιστίνιο, προκειμένου η γη να μετατραπεί σε ένα ατέλειωτο Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο θέλουν να το κάνουν. Έτσι όπως ακριβώς το ονειρεύεται και ο Νετανιάχου, μέσω των επικιστικών του ονείρων και για τη Γάζα και για τη Δική Όχθη, αλλά και οι συμμαχοί του, αλλά Τραμπ. Το να σε απειλεί βέβαια ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ, ακριβώς επειδή βγάζει την αλήθεια στην επιφάνεια, το λες και βραβείο Όσκαρ, έτσι.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, μας καλημερίζει και η φίλη Σοφία. Ανταποδίδω τις καλημέρες στη φίλη τη Βούλα, ανταποδίδω τις καλημέρες και στην άλλη, τη Μαρία.

0: Για να πάμε όμως τώρα στο άλλο θέμα, στο οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου έχει αποκαλυφθεί μια ολόκληρη ιστορία που όχι ακριβώς δεν την ξέραμε. Μάλλον όσοι δεν ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το χώρο υγεία στενά, δηλαδή δεν είναι το δικό μας ρεπορτάζ, καθώς ασχολούμαστε με το πολιτικό περισσότερο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επισημάνει κατά καιρούς έτσι πτυχές αυτής της διαδικασίας, της παραϊατρικής, να την πω, δεν ξέρω, καλεσμένος μας θα διορθώσει αν κάνω λάθος, από την οποία παράγονται λεφτά, πολλά λεφτά, εξυπηρετούνται άνθρωποι με κίνδυνο τελικά της ζωής τους, όπως αποκαλύπτεται και συμβαίνει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος. Για να πάμε να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μία σειρά, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πάνο Παπανικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, εσάς και στους ακροατές. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Ενόμενα επιτηδίων οι οποίοι ασκούσαν τον κερδοσκοπικό κομπογιανικισμό υπήρχαν πάντα. Θα σου πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Πριν από μερικά χρόνια ο Κανά, που τώρα δεν υπάρχει πια όπως ξέρετε, πάει και μας τέλειωσε και ο Κανά, είχε γραφεί εναντίον τέτοιων επιτίδιων κομπογιανητών, οι οποίοι τέτοιες επικίνδυνες θεραπείες τις πλάσαραν ως απεξάρτηση. Ως έτσι, απεξάρτηση. Δηλαδή ότι μια τέτοια επικίνδυνη διαδικασία κάποιων ωρών δήθεν θα απεξαρτηθείς αν είσαι εξαρτημένος από κάποιες ουσίες.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαν σημειωθεί και τότε θάνατοι, ο Κανά, είχε στραφεί εναντίον τους, τους είχε κλείσει, τους είχε πάει και δικαστικά. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Με κεντρική κατεύθυνση από την όλη κυβέρνηση, δηλαδή από το επιτελικό κράτος, δηλαδή από το Μαξίμου, επιστρατεύτηκαν υπουργοί, φιλοκυβερνητικοί περιφερειάρχες, φιλοκυβερνητικές ηγεσίες ιατρικών συλλόγων, φιλοκυβερνητικοί εκπρόσωποι του μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου, ιδιαίτερα της ιατρικής του ΕΚΠΑ, να προωθήσουν αυτόν τον κομπογιανητισμό με το αφήγημα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον ιατρικό τουρισμό, γιατί είναι μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Χαρακτηριστικά το περιγράφει αυτό ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του όχι παλιά, το 2022 ή το 2023, αλλά πριν από 10 μόλις μήνες, 27 Νοεμβρίου 2025, μπορείτε να την δείτε, όπου περιχαρής λέει ότι εγώ θα στηρίξω προσπάθειες, όπως κάποιες συγκεκριμένες που τις αναφέρει, έτσι ώστε σε κάτι τέτοια κέντρα renewing, reviving, ξέρω εγώ πώς θα λέει, να προσελκυστούν άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή, εννοούσε εμμύριδες, πλούσιους εμμύριδες, έτσι, τους καλούς μουσουλμάνους, τους εμμύριδες, όχι τους άλλους που δεν τους θέλουμε, τους φτωχούς, τους μετανάστες, τους κακομύριδες, είναι κακοί μουσουλμάνοι, και επίσης και από άλλες χώρες της γειτονιάς μας, δηλαδή και κάνα κουτόφραγκο από τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το αφήγημα μέχρι τότε, αυτοί τι είχαν στο μυαλό τους, ότι έλα τώρα μωρέ αυτά τα φρουφρού και αρώματα, βοτανοθεραπείες, τι πειράζει να ξεγελάσουμε κάνα φραγκάτο να τα κουμπίσει, να το παρουσιάζουμε ως πεδίο ανάπτυξης της χώρας αυτή την ιδιωτική κερδοσκοπία. Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι ότι το φαινόμενο, αν το χαϊδέψεις, εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο, φεύγει από τα φουφού και αρώματα και εξελίσσεται σε κάτι θανατηφόρο. Αγνόησαν όλες τις προειδοποιήσεις, συγκεκριμένα υπήρχαν προειδοποιήσεις επιστημονικών εταιριών, η αιματολογική εταιρεία είχε προειδοποιήσει σχετικά για τέτοιες αδόκιμες και επικίνδυνες θεραπείες ήδη από το 2019-2020, εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της χώρας και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους που εκπροσωπούσαν και το Νοτικό Κίνημα για την Ανατροπή και το Κίνημα Ιατρών και άλλες παρατάξεις είχαν επίσης προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και από την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική, τότε που εκπροσωπόταν πριν τον νόμο Βορύδη που έβαλε το όριο 3%. Αλλά και εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων επίσης είχαν προειδοποιήσει δημόσια. Όλες αυτές οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν. Και τώρα που εκθρέψανε το τέρας, το κοιτάνε στα μούτρα και κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Αυτή είναι όλη η ιστορία, καταλάβατε.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία, αλλά τώρα να ρωτιέται, γιατρέ, κύριε Παπα-Νικολάου, ο κόσμος αφενός πώς επέτρεψαν κάποιοι να φτάσει το πράγμα σου εδώ, αυτό μπορείτε να το απαντήσετε πολύ εύκολα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και κάτω, για να τελειώσουμε με αυτές τις ιστορίες.
1: Να πω τι θα κάνουμε από εδώ και κάτω. Mm-hmm. Το πρώτο πρέπει να.
0: Δηλαδή, άκουσα συνάδελφό σας να εξηγεί. Συνάδελφό σας, μια κυρία γιατρός, η οποία έλεγε επιστημονικά, τεκμηριωμένα, πολύ σωστά τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να γίνεται και κάτω από πολύ αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα μέσα στους χώρους των δημόσιων, συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων.
1: Με συγχωρείτε, είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα. Mm-hmm. Η πλάσμα αφαίρεση δεν είναι μόνο το ότι αυτονόητα πρέπει να γίνεται μέσα σε μεγάλα νοσοκομεία κλπ. Και όχι σε κάποιο μικρό ιατρείο διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πλασμαφαίρεση έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές ενδείξεις για ποιες παθήσεις πρέπει να εφαρμόζεται. Mm-hmm. Που είναι ορισμένες σοβαρές παθήσεις. Δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές.
0: Καταλαβαίνουμε όμως τι θέλετε. Ναι.
1: Όταν γίνεται εκτός αυτών των ενδείξεων, όπου και να γίνεται, είναι παράνομη. Mm-hmm. Αυτό το προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, επειδή έχουμε ξεχάσει για την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται. Ο σύμβουλος της πολιτείας, ο επίσημος, για θέματα ιατρικής αλλά και ιατρικής διοντολογίας, που θα πρέπει να εισηγείται τους κανόνες, ναι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είναι η τοπική ιατρική σύλλογη. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων που λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πανελλήνιο Ιατρικός Σύλλογος, σας υπενθυμίζω, καθόλου τυχαία, μέσα στο 2026, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έχει κάνει όχι ένα, αλλά τρία πραξικοπήματα. Τρία συνεχόμενα πραξικοπήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Υπάρχει μια δοτή διορισμένη με διάταξη μουλοχτή νομοθετική, που κατά τη γνώμη μου ήταν αντισυνταγματική. Mm-hmm. Αλλά σώψεται και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση μερικές φορές κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, κλείνω την παρένθεση, όπου έχει διορίσει ο Υπουργός μια δοτή διοίκηση, μη εκλεγμένη, η οποία μάλιστα αρνείται να συγκαλέσει το νόμιμο όργανο, το οποίο είναι η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, που εκλέχθηκαν 13 και 14 Ιουνίου στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων. Mm-hmm. Είναι τυχαίο, νομίζετε, που ο κύριος Γεωργιάδης πρακτικά έχει βάλει λουκέτο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο? Ένας από τους λόγους που το έχει κάνει είναι ακριβώς αυτό. Για να μην υπάρχει, μάλιστα, επιστημονική εποπτεία. Τώρα, η νομοθεσία φυσικά υπάρχει.
0: Και να κλείσουμε αυτό.
1: Δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Και επίσης να πω ότι οι ιατρικοί σύλλογοι έχουν μια τυπική αρμοδιότητα διοδότησης. Όμως ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους ήταν το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Προνοίας. Αυτός ήταν ο ελεκτικός μηχανισμός του κράτους, που είχε πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία του, αλλά τέλος πάντων, όπου με νόμο του Αυγούστου του 2019, δηλαδή αμέσως μόλις ανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός, καταργήθηκε. Καταργήθηκε ο ελεκτικός μηχανισμός, καταλάβατε.
0: Τυχαίο θα ήταν.
1: Τυχαίο γι' αυτό, ναι.
0: Μάλιστα. Γιατρέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Καλά.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

Ποιος να τα περίμενε όλα αυτά. Ποιος να τα περίμενε. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού Mind the Trap, της σημερινής εκπομπής. Γιώργος Τραπεζιώτης ήταν στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρύθμισε τον ήχο. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελήθηκε την δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διάλεξε τις μουσικές. Ακολουθούν η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Εμείς ραντεβού πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Είναι το Αθήνα 984 μέχρι τις 9 κοντά σας εδώ στο σταθμό της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα με τον Νίκο Αγγελόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουλου. Νίκο Αγγελόπουλο και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζουλου στην αρχισυνταξία.

0: Ότι ο καλεσμένος σε αυτή τη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι ο Κάρνεϊ. Ο Καναδός ο Πρωθυπουργός, και έχει τη σημασία του με δεδομένο ότι οι συμμαχίες ανά τον κόσμο αλλάζουν. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Σήμερα και πάλι με πρόσημο διεθνές υπάρχει μια επίσκεψη που έχει τη δική της σημειολογία. Πηγαίνει ο Χερακάκης, πρόεδρος Eurogroup, το καπέλο του, στον Merz και στον Klickbay, καγκελάριο και υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Κατά βάση, έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι και η πρώτη επίσκεψη ως πρόεδρος του Eurogroup στο Βερολίνο, θα μπορούμε να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και σε πλευράς αποφάσεων για την οικονομία της Ευρώπης, για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης εμέσως πλην σαφώς, αλλά κυρίως για το κατά πόσο το Βερολίνο μέσα σε μια πολιτική δίνη που προκαλεί η άνοδος του AfD έχει αυτή τη στιγμή το πολιτικό κεφάλαιο να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά, και έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Και μπορεί εμείς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε βεβαίως την υπόθεση Μαζονάκη ψηλά στην ισιογραφία. Πρέπει να πούμε ωστόσο το ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αρνητικά στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει σημαντική άνοδος του πετρελαίου. Οι αναλυτές μάλιστα λένε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση μπορεί να φτάσει στα $120 το βαρέλι, είναι περίπου στα 110 σήμερα που μιλάμε. Και βεβαίως θα αναφερθούμε και στις ειδήσεις και θα κοιτάξουμε στη εβδομάδα να το αναδείξουμε και την διακήρυξη υπέρ της αυτοδιάθεσης που υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
0: Είναι η πρώτη φορά νομίζω που οι κυβερνήσεις αυτών των κρατών είναι και οι τρεις υπέρ της
1: Ευρωπαϊκής
0: Προκλήσης των φορών τους. Το περιμένουμε δημοψηφίσματα ή κάποια δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα υπέρ της αυτονομίας των κρατών, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πάμε στις ειδήσεις.
1: Βεβαίως.
0: Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και 3 προς 4 πρώτα λεπτά. Ίσως στην Αθήνα 984. Είμαστε η δεύτερη κυκλοφορία. Η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πορεία σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα όπως την καταγράφουμε εμείς. Πάμε να τη δούμε.
1: Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώς την προέλευση του ντρόουν. Νωρίτερα έχει κηρυχθεί συναγερμό στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρα. Το μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, το ντρόουν, εισήλθε στον αέριο χώρο της Λιθουανίας με κατεύθυνση προς τη Λευκορωσία και καταρρίφθηκε κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν και οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.
0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες αρκετές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς νέες επιθέσεις σημειώθηκαν από τους Χούθη που πρόσκυνται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάτ, που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη, στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.
1: Τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν χθες τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν για την επίτευξη πιθανών συμφωνιών σχετικά με τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αποτελεί πλήγμα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά όλους τους τελευταίους μήνες.
0: Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ραζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς.
1: Την ίδια ώρα, σχεδόν στα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τον αγωγό ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακαπτώνται τον στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη.
0: Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίορκων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.

0: μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα κληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά χάσε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε σε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που τον οδήγησε στο θάνατο.
1: Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην Οδό Καρνεάδο, ο Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας.
0: Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμη περισσότερο μας ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τον ο κ. Δούκας, μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανακίνηση του Μετροπόντικα για την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανακίνησης των εργασιών.
1: Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν οι κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία.
0: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης.
1: Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
0: Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών στις συναυλίες του Καλή Μάρμαρο. Όχι, αυτό έγινε χθες το βράδυ, από την εντύπωση η συναυλία. Ήταν η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
1: Την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα εγγένεια του επίτιμου προξενείου της χώρας μας στη Νέα Ορλεάνη, που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα. Για ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
0: Τα διεθνή και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφώς παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Και για να είμαστε και ακριβείς για την είδηση στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο σήμερα, έχει τη συναυλία του Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή στις 9 το βράδυ. Εξού και οι
1: γραμμές 2 και 3 θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες κατευθύνσεις μετά τις, και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.
0: Αυτά για να αποκαταστήσουμε το λάθος και να πάμε στην επικαιρότητα, αφού την καταγράψαμε, στα θέματα της, πιάνοντας τα ένα προς ένα.
1: Ξεκινάμε από την πολιτική, η οποία είναι και η οικονομική επικαιρότητα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στον Ατεσκόμενο. Θα έλεγα κανείς ότι είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λόγω της διεθνούς κατάστασης, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ρευητός, που πάμε σε καύσιμα ενέργεια, εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και όπως βρίσκεται η Αθήνα χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη συνέχεια θα έλεγα κανείς και του οικονομικού επιτελείου, άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πρόσθετες, να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για τις κοινωνίες, λέγοντας βεβαίως ότι πάντα μέσα στο όριο το δημοσιονομικό και με αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, της εφεδρείας η οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακριβώς για να αντιμετωπίζονται, όπως είπε και χθες ο κύριος Μαρινάκης, έκτακτες περιστάσεις το 2026. Η αξιολόγηση θα γίνει, το δεδομένο θα γίνει, όπως είπε, το αμέσως εφαρμογές, προς τα ενόψη του Οκτωβρίου και του πετρελαίου θέρμανσης, βεβαίως να ληφθούν οι αποφάσεις από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια βασική προτεραιότητα για το Μεγάλο Μαξίμου.
1: Λίγο να μετακινηθείς θέλουμε, Απόστολε, γιατί κάπου χάνουμε λίγο το σήμα.
2: Δεν ξέρω να ακούτε.
1: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
2: Μια άλλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι αυτό που λέει κανείς ότι χαρακτηρίζεται και ως θετική ατζέντα και έχει να κάνει και περνάει από τις επισκέψεις και από πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός σε χώρους όπου είτε βρίσκονται σε εξαιρετικά έργα είτε αποτυπώνονται.
1: Θα πρέπει να διακόψουμε την σύνδεση, δεν ακούγεσαι καλά. Θα πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου και στο ρεπορτάζ.
0: Να επανέλθουμε στον Απόστολο. Στο ΠΑΣΟΚ, νέα πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε Χαριλάου Τρικούπη μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αντικοινωνική κρυφή ατζέντα. Και στο προσκήνιο έχει βρεθεί και η ιστορία του επιδόματος ανεργίας. Πάμε στην Κατερίνα Βασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι, με αφορμή τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Μετά την αντιπαράθεση, λοιπόν, στον απόϊχο της ΔΕΘ και των προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, νέα διάσταση λαμβάνει πλέον η σύγκρουση για το επίδομα ανεργίας στον απόϊχο των δηλώσεων Βορύδη περί εξορθολογισμού των επιδομάτων. Μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας πω, εκτιμούν ότι μετά τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και οι αντίστοιχες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μάκη Βορύδη έρχονται να αποκαλύψουν, όπως υποστηρίζουν, κυβερνητικό σχεδιασμό για περιορισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας, κάνοντας λόγο για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Σε δήλωση του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Σουκαλάς, αναφέρει ότι ο κ. Βορύδης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη, εκτιμώντας ότι με τις τοποθετήσεις του επιβεβαιώνει πως η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ, τάχθηκε υπέρ ενός συνολικού εξορθολογισμού των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα ένταξης στην αγορά εργασίας. Ερωτηθείς ειδικότερα για την άποψη που είχε εκφράσει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κύριος Βορύδης ανέφερε να πάρω θέση σε αυτό στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω, ήταν η αποστροφή του κ. Βορύδη. Ο κ. Τσουκαλάς λοιπόν υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αφήνει καμία αμφιβολία και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει, εφόσον επανεκλεγεί, να περιορίσει το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει λοιπόν τους τόνους και θα επιμείνει στο συγκεκριμένο θέμα κατά τα φαινόμενα. Να θυμίσω εδώ άλλωστε την πολύ χαρακτηριστική φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο κύριος Ανδρουλάκης από τη ΒΕΦ, ότι αν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός.
1: Και Κατερίνα, να βάλουμε εδώ μία τελεία και να επιστρέψουμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, γιατί έχει και εκείνος από το κυβερνητικό πεδίο το σχόλιο για τη συγκεκριμένη δήλωση. Απόστολε, σε έχουμε ξανά στη γραμμή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι, Αθηνά Γιάννη. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι απρόσμενα αποτελεί ένα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση δέχεται πολύ έντονη κριτική, όπως ακούσαμε και από την Κατερίνα. Είχαμε χθες τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαβεβαιώνει, να τονίζει και πάλι ότι πρόκειται για μια προσωπική του γνώμη και όχι για κυβερνητική πολιτική, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα έλεγε κανείς ότι υπήρξε μια προσπάθεια από πλευρά του να αντεπιτεθεί πολιτικά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε κοπτοραπτική από την αντιπολίτευση και ότι παρουσιάστηκε η θέση του μισή, διότι ο ίδιος μίλησε για επίδομα ανεργίας και στη συνέχεια για επίδομα εργασίας, και επίσης ότι αυτές είναι απόψεις προσωπικές που ο ίδιος έχει εκφράσει και παλαιότερα, φέροντας ως παράδειγμα και πριν από ένα χρόνο που είχε αναφερθεί σε τέτοιο είδους ζητήματα. Θα έλεγε κανείς πάντως, Αθηνά Γιάννη, με μια έτσι νομίζω ουσιαστική διαφορά, ότι τότε ήταν μια περίοδο πολιτικά ουδέτερη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
0: Και παρατεταμένη.
2: Και παρατεταμένη, και είναι εύλογο, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, κάθε δήλωση, κάθε τοποθέτηση.
1: Να παίρνει άλλες διαστάσεις.
2: Ακριβώς, από το μικροσκόπιο, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και πούμε ολοκληρώνοντας ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει και την εσωκομματική διάσταση. Από τη μία πλευρά, επειδή δηλώσει του κ. Βορύδη έδωσαν αποτέλεσαν έναυσμα για την αντιπολίτευση, ακούσαμε από την Κατερίνα να θέτει ακόμη με μεγαλύτερη ένταση το ζήτημα.
0: Και από την άλλη, έδινε στο Βορύδη το 1 και 2, φαντάζομαι. Και η κυρία Κεραμέως και ο κ. Μερνάκης.
2: Ακριβώς, και επίσης υπάρχει και η αντίστροφη πλευρά των αντιδράσεων που έχουν υπάρξει μέσα και στο κυβερνό κόμμα, διότι πέραν της κυρίας Κεραμέως, που και αυτή είπε ότι δεν είναι κυβερνητική πολιτική και ότι είναι αυστηρά προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, είχαμε και βουλευτές οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί, όπως ο κ. Πέτσας, προχθές ο κ. Παπάς από τα Δωδεκάνησα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα είναι ένας απρόσμενος, θα έλεγα και πάλι έτσι, πονοκέφαλος πολιτικά για την κυβέρνηση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε, και να επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Κατερίνα, συνεχίζεις με το ρεπορτάζ.
3: Ναι, να πούμε ότι στον απόϊχο και της έντονης κριτικής που ασκείται από πλευράς κυβέρνησης περί μη κοστολογημένου προγράμματος, το επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνει πως όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Υπενθυμίζουν σχετικά με τη 13η σύνταξη που προανήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης, στο δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Για τον 13ο μισθό θα δοθεί σταδιακά, όπως διευκρινίζουν. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν, κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ότι κατέδειξε ετοιμότητα για διακυβέρνηση της χώρας με πρόγραμμα και όραμα να οδηγήσει σταθερά το τιμόνι την επόμενη μέρα. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας χθες στον Αθήνα 984. Επαναλαμβάνουν ότι οποιαδήποτε σύμπλευση με το κυβερνών κόμμα είναι εκτός συζήτησης, και βεβαίως ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί επανέρχονται στο προσκήνιο, τονίζουν δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα με ποιους θα συνεργαστούμε αν είμαστε πρώτο κόμμα, καθώς δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Ο δικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος, το ανέφερε και χθες ο κ. Τσουκαλάς στο σταθμό της πόλης Κίτινε, Βούλα και Χαγιά, να είμαστε πρώτοι με ισχυρό ποσοστό, ώστε να μπορούμε να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας. Και βεβαίως, χωρίς να μπει σε ονοματολογία, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι οι αμφίπλευροι διεύρυνση του κόμματος αποτελεί μια σταθερή στρατηγική επιλογή και βεβαίως θα συνεχιστεί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυποθέατρο Παπάγου. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Αθήνα 984.

0: χθες παρουσία πλήθους κόσμου έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, και πάλι στο δικαστικό μέγαρο, οι δύο γιατροί κατηγορούνται με αναβάθμιση της κατηγορίας πλέον σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το προς τα που πάει αυτή η υπόθεση δικαστικά, προφανώς και μας το μεταφέρει η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όχι μόνο θα μεταφερθούν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αλλά θα αντιμετωπίζουν, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι, με βαρύτερη σε σχέση με χθες κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι η αρχική ποινική δίωξη σε βάρος τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ήταν θανατηφόρα έκθεση. Χθες ο ανακριτής, ο οποίος είχε στα χέρια του νεότερα στοιχεία που αφορούσαν τα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους οι κατηγορούμενοι και κατάφεραν να αναλύσουν και να αναγνώσουν οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας, έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο.
1: Γιατί ουσιαστικά μεσολάβησε μία ώρα από το πρώτο αλέρτ του μηχανήματος μέχρι την ώρα που κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αν καταλαβαίνουμε το... καλά.
2: Έτσι, ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν τρεις φορές που χτύπησε αυτό το alert στο μηχάνημα όση ώρα βρισκόταν στην διαδικασία της πλασμοφαίρεσης.
1: Και γιατρός το έκανε reset.
2: Έτσι, ακριβώς, και μεσολάβησε μια ώρα μέχρι να κλειθεί το ΕΚΑΒ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η ώρα θα μπορούσε να είχε διαφορετικά γραφτεί όλη αυτή η ιστορία, αν είχαν γίνει όλα όσα θα έπρεπε, και μάλιστα από γιατρούς. Έτσι λοιπόν σήμερα το κατηγορητήριο, η κατηγορία για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν, είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι μια αξιόπινη πράξη την οποία ο ποινικός μας κώδικας τιμωρεί βαρύτατα, δηλαδή η προβλεπόμενη ποινή είναι ακόμα και αυτή της ισόβιας κάθριξης, και έτσι για πρώτη φορά με βάση πάντοτε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα μπαίνει στο κάδρο και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Όλα αυτά βεβαίως όμως θα τα δούμε αργά το απόγευμα σήμερα, γιατί οι γιατροί φαίνεται ότι θα απολογηθούν επί της ουσίας, άρα θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του ανακριτή. Χθες είχαν έρθει με απολογητικό υπόμνημα, όπως είχαμε μάθει, άρα και σήμερα θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από το στάδιο της προανάκρισης. Να δούμε αν θα πείσουν τον ανακριτή με αυτά που θα πούν και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση και αν θα είναι ίδια η ποινική μεταχείριση και για τους δύο. Ναι, γιατί ναι. Ο μεν γιατρός, ο 55χρονος παθολόγος, έχει τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν δικός του πελάτης ο Γιώργος Μαζονάκης, ότι δεν ήταν παρόν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ότι κλήθηκε στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας από τη σύζυγό του. Η δε γυναίκα έχει πάλι τον ισχυρισμό πως όλα όσα έκανε δεν τα έπραξε με δόλο για να επέλθει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
0: Χωρίς να παίρνω θέση, δεν παίρνουμε ούτε εμείς, ο ενδεχόμενος δόλος, ο δόλος είναι στο ότι επί πολλή ώρα τον είχατε τον άνθρωπο αβοήθητο,
1: ναι,
0: προκειμένου εσείς τι.
2: Ότι έμεινε αβοήθητος και όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έβλεπες ως ενδεχόμενο το τραγικό αποτέλεσμα, τον θάνατο, και τον αποδεχόσουν, έτσι, και το αποδεχόσουν ως ενδεχόμενο να συμβεί.
1: Για να δούμε.
2: Θα δούμε λοιπόν, είναι μια λεπτή γραμμή, όμως από την άλλη τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να είναι τέτοια που οδήγησαν τον δικαστικό λειτουργό σε αυτήν την αναβάθμιση. Και βεβαίως σήμερα θα γραφτεί το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ανακριτικής διαδικασίας, όμως όπως όλα δείχνουν, καθώς βλέπουμε, ακούμε και μαθαίνουμε να υπάρχουν και άλλου είδους καταγγελίες και βέβαια άλλου είδους έρευνες, μένει να δούμε τι άλλες υποθέσεις θα ανοιχθούν μετά από αυτή την υπόθεση.
1: Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, αυτή της απόδρασης του Αλκέτε Ριτζάι. Μάλλον είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και μετά το περιστατικό με πυροβολισμό στον Beach Bar στην Ανάβησο δεν επέστρεψε στις φυλακές. Ο Δημήτρης πέρασε τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
3: Καλημέρα παιδιά, ναι. Άφαντας παραμένει ο Αλκέτε Ριτζάι, ο γνωστός βαρυπινίτης και κακοποιός, και υπάρχει ανθρωποκινητό από την αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί. Πρέπει να έχει επιστρέψει χθες το πρωί 8 η ώρα στις φυλακές εδώ Μοκού, κάτι που δεν έχει γίνει. Τα ξημερώματα της Κυριακής προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, αιματηρό επεισόδιο σε The Beach Bar στην Ανάβησο. Σύμφωνα με την αστυνομία, μάλλον για μια σήμαντη αφορμή, έτσι τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις έγινε αυτό το επεισόδιο. Υπήρχε μια διαφωνία για τη μουσική και πιάστηκαν στα χέρια με υπαλλήλους του καταστήματος. Εκεί ο Αλκεντριζάη από βεντιλοπτικό υλικό που έχει αστυνομία φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον στον αέρα. Και ένας υπάλληλος που εμφανιζόταν ήταν για την ασφάλεια του καταστήματος από το Αφγανιστάν, απάντησε στους πυροβολισμούς, τραυματίζοντας δύο υπαλλήλους, έναν 20χρονο στο πόδι από εξωστρακισμό, από στράσμα, και έναν 41χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος είχε ένα διαμπερές τραύμα στον ώμο, και δύο μεταφέρθηκαν στο τοπικό εκεί κέντρο υγείας, εκτός κινδύνου. Η αστυνομία από αυτό το επεισόδιο συνέλαβε τον 41χρονο ιδιοκτήτη του Beach Bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ενώ συνελήφθηκε η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση και θετική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο Αφγανός, ο οποίος πυροβόλησε από τη μεριά του καταστήματος, είναι και αυτός άφαντος και αναζητείται.
1: Μάλιστα λένε ότι και εκείνος δεν είχε άδεια οπλοφορίας.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Και το σημαντικό είναι, δουλειά, ότι ο Αλκέντριζάη, ο πασίγνωστος αυτός ο βαρυπινίτης, παραμένει άφαντος. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια είχε πάρει 15 με 16 φορές άδεια από τις φυλακές. Ήταν πάντα τυπικός, πέθευε κανονικά, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Τώρα αυτή τη φορά, είτε επειδή προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, είτε για κάποιον άλλο λόγο, δεν επέστρεψε και έχει σημάνει συναγερμό στην αρχές για τον εντοπισμό του.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Μπαρδάκο. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη ημέρας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στον ανακριτή το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ηχούσε συναγερμό από τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας, αλλά αγνοήθηκε, ενώ στον καλλιτέχνη χορηγήθηκε αδρεναλίνη πολύ μικρότερη της κανονικής δόσης, σύμφωνα με νέα στοιχεία και καταγγελίες. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πλήγμα σε πρατήριο καυσίμων στο Κίεβο τα ξημερώματα, παρά την αναφορά Τραμπ πως Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι. Ζημιά σε 2 οχήματα και 1 μοτοσυκλέτα. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα σας και Σοκρατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχουμε αυτήν την ώρα. Άνοδο κάθοδο και φυσό από το ύψος του Εγαλαίου μέχρι και την έξοδο της Αττικής οδού στο ύψος Μεταμόρφωσης. Στο μεταξουργείο στη Λέρμα και την Αχιλλέως και στα δύο ρεύματα από το... και στο Κεραμικό στη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολης καθώς και στην Πειραιώ στο ρεύμα προς Ομόνια. Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους έως και το ύψος του Χίλτον. Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσιάνοδο και κάθο κατά διαστήματα έως και τους Αμπελοκήπους με έντονη ροή στη συμβολή με Κατεχάκη. Στην Αττική οδό από Λεωφόρο Φιλής έως και την έξοδο Ηρακλείου, πυκνή ροή. Στη Νέα Κηφισία Λύρα και Καλλιφτάκη, στην Ηλίου Πολυελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία 22 Οκτωβρίου, στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Παγκρατίου και τη συμβολή της Καλλιρόης με την Αρδιτού, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και τους Αμπελοκήπους, αυξημένη κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη Λεωφόρο Χρυσούς Χαραμαγκά και τέλος τον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα όπως καταγράφει ο οδηγός στο ταδίο ταξί. Καλή σας ημέρα.
2: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στα μικρόφωνα Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, και θα περάσουμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή στο Βόρειο τομέα με το ΠΑΣΟΚ, τομέαρχης οικονομίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα. Προερχόμαστε από μία περίοδο στην οποία ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ, άρα εκ των πραγμάτων τα οικονομικά προγράμματα αφενός μεν της κυβέρνησης που ούτως ή άλλως μπορεί να το εφαρμόσει μέχρι τις εκλογές, αφετέρου όμως και του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουν εμπολής μπει στο τραπέζι. Όχι πλήρως, περιμένουμε μέχρι τις εκλογές για να αναπτυχθούν, αλλά ορισμένα πράγματα έχουν μπει σε σειρά. Θα θέλαμε λοιπόν, αφενός μεν κάνοντας το σχόλιο ότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να έχει πιο, δεν θα έλεγα κοστολογημένο, αλλά σίγουρα κοστολογημένο, αλλά πιο προσαρμόσιμο στην περίοδο πρόταση, μια πιο προσαρμόσιμη πρόταση στην περίοδο. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε το ερώτημα στο

0: ποια άμεσα μέτρα είναι αυτά που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εποχής, κυρίως την ακρίβεια, και ένα δεύτερο, με βάση την κοστολόγηση που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει, με ποιο τρόπο θα μπορεί να καλύψει το κενό για την πρόταση αυτή των μέτρων, με ποιο τρόπο θα μπορεί να καλύψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από το ότι ανεξάρτητα από τα επιμέρους μέτρα και τις επιμέρους παρεμβάσεις, πρόκειται για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας που στηρίζεται σε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα και κυρίως για το ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι εκείνα τα στρώματα της οικονομίας που επειδή προνομιακά, αν θέλετε, ή παραδοσιακά τα εκπροσωπούμε, τα υπερασπιζόμαστε, είναι εκείνα που θα είναι οι βασικοί αποδέκτες της πολιτικής μας. Θα έλεγα, εν συντομία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, ότι στον τομέα της ακρίβειας, για παράδειγμα, που είναι ένα ζήτημα που αφορά κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε ελληνική επιχείρηση, μικρομεσαία ή μεγάλη, μικρομεσαία καταρχήν, και που σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης φαίνεται ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τις Έλληνες, είναι μια σειρά από παρεμβάσεις, από τη μείωση, την περιορισμένη χρονικά και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης, μέχρι ένα δομικό θέμα που αφορά μια άλλη επιτροπή ανταγωνισμού, με άλλη λειτουργία, με άλλη στελέχωση, με άλλες προτεραιότητες και βέβαια και μέσα από την φορολόγηση των υπερκερδών των ομίλων, μέσα από έναν μόνιμο μηχανισμό παρατήρησής τους. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το στεγαστικό, που είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα τροφοδοτούμενο από τις πολιτικές της κυβέρνησης, που είναι πολιτικές που τροφοδοτούν τη ζήτηση και όχι την προσφορά, γι' αυτό και ανακυκλώνουν το θέμα, υπάρχουν μία σειρά από παρεμβάσεις, όπως το πρόγραμμα για τη δημιουργία 40.000 κατοικιών, για την ανακαίνιση μάλλον 40.000 κλειστών ακινήτων του δημοσίου και των δήμων που σήμερα υπάρχουν μέσα από το πρόγραμμα Gen Rent, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, που σήμερα κατευθύνονται σε ατελέσφορες δράσεις, αλλά και δράσεις που εκτείνονται μέχρι την επιβολή πλαφών στο μίσθωμα σε εκείνες τις περιοχές που έχουν που υφίστανται μια μεγάλη κοινωνική και οικονομική πίεση. Και βέβαια την κατάργηση της Golden Visa. Ή για παράδειγμα στο θέμα της ενέργειας, μια που είναι και το ζήτημα ξανά των ημερών, είδαμε την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν δήθεν μέχρι το 2030 με μείωση 20-30% του κόστους, και είναι εντυπωσιακό πώς τα εξαγγέλει στο τέλος της θητείας της, δηλαδή τι έκανε 7 χρόνια για αυτά, ενώ θα έπρεπε 7,5 χρόνια σχεδόν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μέσα σε αυτές τις 2 τετραετίες μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στα ζητήματα του δικτύου και της αποθήκευσης. Εκεί που και πάλι είμαστε ουραγοί, παρατηρήστε τι συμβαίνει στην Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στα ζητήματα αποθήκευσης και τι συμβαίνει στη χώρα μας.
2: Ωραία είναι όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία βέβαια πρέπει να συνοδεύονται και από επενδύσεις. Αναφερθήκατε και σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι, το ΠΑΣΟΚ τι διαφορετικό προτείνει?
1: Στον τομέα των επενδύσεων. Κοιτάξτε, στον τομέα των επενδύσεων καταρχήν χρειάζεσαι ένα σταθερό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που να δίνει ένα μήνυμα ότι έχουμε δράσεις οι οποίες δεν κατευθύνονται στοχευμένα και κυρίως αδιαφανώς σε μια παρέα ημετέρων, αλλά αντιθέτως δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες δικαιοσύνης, διαφάνειας, με κανόνες που επιτρέπουν να υπάρχει ένας δίκαιος ανταγωνισμός και μία συνθήκη τέτοια που να ευνοεί τις επενδύσεις. Αυτό έχει να κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, με τη διαφάνεια. Διότι όταν έχει μια αίσθηση ότι έρχεσαι σε μια χώρα όπου οι κανόνες δεν ισχύουν, όπου δεν αντιμετωπίζονται όλοι με τον ίδιο τρόπο, τότε είναι προφανές ότι κάποιος θα σκεφτεί πάρα πολύ για το αν θα ξεκινήσει μια επένδυση σε μια τέτοια χώρα, χωρίς κανόνες και χωρίς διαφάνεια.
0: Πάμε στο πολιτικό σκέλος της όλης ιστορίας. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Εγώ που είμαι κακός άνθρωπος και προβοκάτορος, ενδεχομένως να το πιάσω από την άλλη οπτική. Καταλαβαίνω απολύτως τη λογική του Πασόκ να λέει ότι αν είμαι πρωτοκόμμα θα πάρω εγώ την ιστορία στα χέρια μου και θα δω τι μπορεί να κάνουμε την επόμενη μέρα. Αν είναι η Νέα Δημοκρατία, ας βρει στα δεξιά της κάποιον να κυβερνήσει. Ο τόπος δεν θα μείνει ακυβέρνητος. Και αυτό είναι κατανοητό και κατανοητό ειδικά προεκλογικά. Μετεκλογικά ωστόσο, όλοι οι τομείς στους οποίους αναφερθήκατε και εννοώ η ανάγκη υποστήριξης με εναλλακτικό μοντέλο δεν πρόκειται να βρει εντελώς διαφορετική ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι ούτε καν κάποιο άλλο κόμμα. Μήπως λοιπόν προτρέχουμε αυτή τη στιγμή για να πούμε και οποιοδήποτε κόμμα ότι την επόμενη μέρα δεν θα συνεργαστούμε με τον έναν ή δεν θα συνεργαστούμε με τον άλλο?
1: Κοιτάξτε, είμαι από εκείνους, ειδικά σε αυτές τις περιόδους της μεγάλης κλιμάκωσης, της κρίσης νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, της βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και τα κόμματα, που θεωρώ ότι όσα λέμε προεκλογικά οφείλουμε να μην παρεκκλίνουμε και να τα εφαρμόζουμε και μετεκλογικά. Υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ομαλότητας, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης με αδιανόητες καταστροφολογικές και κινδυνολογικές προσεγγίσεις να μας πείσει ότι αν δεν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκη θα έρθει ο κ. Ερντογάν στη χώρα. Σε συνθήκες λοιπόν νομιμότητας και σε συνθήκες σταθερότητας, οφείλουμε ό,τι λέμε προεκλογικά να το τηρούμε. Άρα, για το ΠΑΣΟΚ, και επειδή δεν νομίζω ότι είστε ούτε κακός ούτε κακόπιστος, και σε κάθε περίπτωση απευθύνομαι στους ακροατές σας που νομίζω ότι και εκείνοι δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, ούτε εντάσσονται σε έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό, για το ΠΑΣΟΚ τα θέματα είναι ξεκάθαρα. Ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων του. Άρα ο στόχος της πρώτης θέσης έχει να κάνει και με ένα χρέος, μια ευθύνη που αισθάνομαστε σήμερα απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που μας ζητούν να κάνουμε κάτι και που συγκροτούν αυτό το πλειοψηφικό σήμερα αίτημα στην κοινωνία για πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτό το αίτημα το συναντάω εγώ σε όλη την Ελλάδα ως πλειοψηφικό αίτημα. Με τα συνέπεια, εάν οι πολίτες με την ψήφο τους μας βάλουν στη θέση της αντιπολίτευσης, θα ασκήσουμε αντιπολίτευση έτσι όπως την έχουμε ασκήσει, με έναν τρόπο υπεύθυνο, σοβαρό, τεκμηριωμένο, άλλωστε θα έλεγα εξαιρετικά αποτελεσματικό, αν σκεφτεί κανείς πόσες αποπομπές υπουργών της κυβέρνησης έχουμε δει μετά από αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ και σε πόσα μέτρα σύραμε κυριολεκτικά εκούσα την κυβέρνηση να προχωρήσει ημιτελή και αναποτελεσματικά 100%, όπως για παράδειγμα τις ελάχιστες παρεμβάσεις της στον τομέα των καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών ή του διπλασιασμού του ορίου της Golden Visa. Άρα αυτού του είδους την αντιπολίτευση, την καθόλου τοξική και διχαστική, την καθόλου στη λογική του να υπηρετήσουμε έναν δημαγωγικό λαϊκισμό. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε πρώτοι, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα όχημα το οποίο θα ρημουλκίσει την πολιτική μας προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό το όχημα είναι το πρόγραμμα. Με βάση αυτό το πρόγραμμα και σε μια βουλή της οποίας στη σύνθεση δεν γνωρίζουμε, με τον προφανή αποκλεισμό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η δύναμη την οποία αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε, όχι να συνεργαστούμε μαζί της, θα προκύψουν εκείνες οι συνεργασίες, εφόσον χρειαστούν, για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
2: Είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος. Κυρία Αποστολάκη, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και προεκλογικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ελεύθερη Κυκλοφορία.
1: Καλή σας μέρα.
2: Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης οικονομίας του κόμματος.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Αθήνα 984.

0: Εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η διακοπή της επέκτασης της γραμμής των εργασιών του Μετροπόντη και για την επέκταση της γραμμής 4 του μετρό. Η Κυψέλη είναι το θέμα. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων διαβάστηκε από τον Χαριδούκα χθες στον εισαγγελέα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, μας ενημερώνει για το που βρισκόμαστε ο Γιώργος Μανουσακάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Στον εισαγγελέα λοιπόν στέλνει σήμερα κατά πάσα πιθανότητα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, καθώς οι πολυκατοικίες που διαμένουν έχουν ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Η απόφαση αυτή του κύριου Δούκα ήρθε μετά τη συνάντηση που είχε με την προσωπία των κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, όπου του παρέδωσαν το πόρισμα. Ειδικότερα κ. Δούκας τόνισε ότι το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό. Τις επόμενες μέρες θα διαβιβάσω ως οφείλω το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων στον εισαγγελέα και τα ζητούμενα αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι τα εξής. Το πρώτο είναι άμεσα να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια, να υπάρξει δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και βέβαια ασφαλής επανέναξη του Μετροπόντικα. Όσον αφορά το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής και είναι και το ζητούμενο να έχουμε αυτή τη φορά πρόσβαση, όπως το έχουμε ζητήσει είπε ο κ. Δούκας, έτσι κι αλλιώς για τα κτίρια στο πλήρες πόρισμα που έχει διαμορφωθεί για το πώς και με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει ο Μητροπόντικας και τι πήγε λάθος μέχρι τώρα. Να πούμε ότι ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει από τις 2 Μαΐου.
1: Είναι ήδη αρκετοί μήνες που αυτό
2: είναι
1: το πράγμα
2: ήδη αρκετή, είναι, ναι, έχει βγει εκτός προγράμματος, να το πούμε έτσι, στο μετρό, στη γραμμή 4, όπου διέρχεται κάτω από την Κυψέλη. Είναι 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα με ρηγματώσεις και στην τυχοποιία. Ενδέχεται να υπάρχει και πρόβλημα με καθυζήσεις, το οποίο ακόμα είναι ακόμα πιο σοβαρό αυτό το ενδεχόμενο. Και πρέπει τώρα να κλείσει το θέμα, καθώς περιμένει ο Δήμος από άλλους 2 φορείς και το ΤΕΕ, καθώς και τους πραγματογνώμονες του Δήμου, να κάνουν και αυτοί να παραδώσουν και αυτοί τις μελέτες τους σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες που έχουν κάνει, και βέβαια περιμένουν και την ολοκληρωμένη μελέτη του μετρό, η οποία ακόμα δεν έχει πάει στο σύνολό της στο Δήμο. Ναι. Όπως και να έχει, ο Δήμος πλέον είναι πολύ επιφυλακτικός, έχει σταθεί στον πλευρό των κατοίκων και περιμένει την τελική μελέτη προκειμένου να δει τι θα γίνει. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι τον πρώτο λόγο θα έχει ο εισαγγελέας, καθώς όπως φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στα κτίρια.
1: Για να δούμε, έχουν περάσει και τόσοι μήνες, κάπως πρέπει να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε στα αθλητικά και διαβάζω εγώ την πρώτη είδηση.
0: Αλλάζει ο καιρός.
1: Αυτό φαντάστηκα, αλλά μετά βλέπω ότι δεν έβρεξε. Έβρεξε μεταγραφές στη Super League. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνει με τον καιρό, έτσι. Ταυτίζεται με τον καιρό που είναι βροχερός έξω και είναι και η τελευταία μέρα του μεταγραφών.
1: Μου αρέσουν αυτά
3: σήμερα
1: τα ποιητικά που βάζεις.
0: Βρέχει εκεί στα νότια που είσαι.
3: Όχι, αλλά είναι μαύρα όλα.
1: Είναι σήμερα συννεφιασμένη μέρα.
3: Ναι. Ήλιος δεν υπάρχει. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα, έτσι, των επίσημων μεταγραφών, γιατί μετά έχουμε μόνο το 15ήμερο για τους ελεύθερους και καταλαβαίνετε ότι κάποιες ομάδες ενισχύθηκαν και άλλες τρέχουν να ενισχυθούν. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεταγραφή αυτή που ήθελε και πάλι στα αρκετά δυνατή στο αριστερό άκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε γνωστή την απόκτηση του 24χρονου Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο γεννημένος στο Άμστερνταμ παίκτης, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρώμα. Στο Βόλο, εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού, του Ρεμί Καμπελά. Ο γνωστός Καμπελά, που είχε έρθει από τη Λιόν με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και ήταν στον Ολυμπιακό, σημειώνοντας ότι αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Ο ΠΑΟΚ εκείνος...
0: Σε άνοδο η καριέρα του.
3: Τι είπες, Γιάννη?
1: Σε άνοδο η καριέρα του. Αυτό μην δίνει σημασία, προχώρα.
3: Στα μεζοδοπολία του Βόλου.
0: Άρχισε το κάτι χειρότερο.
3: Εντάξει, θα πειράξουμε και λίγο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και εκείνος επίσημα την απόκτηση του επιθετικού του Σιμών Μπάντζα από την Αλ Τζαζίρα, δανεισμός και οψιών αγοράς. Ο Άρης αργά χθες το βράδυ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια. Έμεινε ελεύθερος ο 31χρονος εξτρέμ από την Μπενφίκα και θα παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα θυμίσουμε ότι είναι ο Μπρούμα που την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 έχει αγωνιστεί ως δανεικός με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, μια και είπαμε για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός καίγεται γιατί ψάχνει για επιθετικό, και σήμερα που είναι η τελευταία μέρα θα έχουμε μέχρι το βράδυ ίσως κάποια μεταγραφή. Προέκυψαν κάποια ονόματα, κυρίως του Μπόρχα Ιγκλέσιας, του Μαγιοράλ, του Μουαντίλ Μπατζή. Θα δούμε τι θα γίνει, παρότι βέβαια υπήρξαν αυτά τα δημοσιεύματα, τα διέψευσαν οι Ερυθρόλευκοι όλα αυτά τα ονόματα. Θα δούμε αν οι διαψεύσεις ήταν σωστές και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάποιο άλλο στόχο που δεν βγήκε στην επιφάνεια. Πλέον έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδα, ΣΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πατρών, Περιστέρι και Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο. Σακίλ Ονίλ. Σακίλ Ονίλ και Ευρωλίγκα, το είπαμε αυτό γιατί στις 29 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί κοντά και θα δει την αναμέτρηση της Ζαλγκύρης με τον Ολυμπιακό.
4: Πώς το πες, νομίζω ότι θα παίξει.
1: Και εγώ λέω ότι δεν είναι λίγο μεγάλος.
3: Επίτηδες, σας το άφησα έτσι για να αναρωτιέστε. Για να εξηγήσουμε γιατί θα βρεθεί εκεί, αυτός ο θρύλος του NBA θα επισκεφθεί τη Λιθουανία, έχει μια συνεργασία με την NordVPN, της οποίας αποτελεί πλέον πρεσβευτή μια εταιρεία λογισμικών και αντιβάιρους, έτσι, αντιβιωτικών για τα κομπιούτερ, και είναι και μάλιστα και χορηγός ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, κατέχει το 45% των μετοχών της Ζαλγκύρης. Οπότε υπάρχει συνεργασία με τον Σακίλ και ο Σακίλ θα δει από κοντά το παιχνίδι Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Hardball Super Cup, ο Ολυμπιακός το κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά, κέρδισε στο τελικό 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματέρου. Και κλείνοντας να πούμε ότι η Βαλένθια είναι χωρίς προπονητή. Ο Νέστο Βαλβέρδε, που ήταν ο αρχικός στόχος, αρνήθηκε.
4: Ο Μεντιλίμπαρ τι
3: κάνει? Είναι στη λίστα. Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτες είναι στη λίστα των υπευθύνων της Βαλένθια. Θα δούμε λοιπόν εάν ο Βάσκος από τον Ολυμπιακό θα βρεθεί στο Βαλένθια.
1: Κάτι ετοιμάζεται να σου πει.
4: Φτιάξαμε σχολή προπονητών την προηγούμενη
3: χρονιά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη που σας ψιλοείπε για τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, μηθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι ωστόσο να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας του 70, δεν ήταν και το πιο σύνηθες πράγμα το να πηγαίνεις σε ψυχολόγο και να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία, που καλώς γίνεται, αλλά τέλος πάντων τότε δεν ήταν πολιτισμωδός. Αλλά αυτό οδήγησε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία της, την Pat Benatar. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η Benatar το Hit Me With Your Best Shot. Δεν είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, ακολούθησαν και άλλες. Είναι όμως η πρώτη που μπήκε στο Top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και πες από τι εμπνεύστηκε.
0: Ο Eddie Schwartz, λοιπόν, που είχε γράψει το κομμάτι, όταν πήγε να κάνει την ψυχοθεραπεία του, είχε δύο μαξιλάρια τα οποία τα χτυπούσε μεταξύ τους. Ο άνθρωπος εκφραζόταν έτσι. Από αυτά τα μαξιλάρια προέκυψε το Hit Me With Your Best Shot, που ακούγεται κάπως έτσι.
1: Και μ' αρέσει που βάζεις τραγούδια που γίνονται μεταφορά για την αυτοπεποίθηση και την αντοχή απέναντι στις δυσκολίες.
0: Τι λέτε?
1: Έτσι γράφεις εδώ στα σημειώσεις.
0: Εγώ το γράψα αυτό?
1: Δεν ξέρω, εσύ το στείλες.
0: Ο Κλόν πρέπει να το έχει γράψει.
1: Λοιπόν, Hit Me With Your Best Shot. Έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίου που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβδά και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακατσάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράμος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετάδομηση.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

Paris Johnson.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

πιάσε όλες μας τις ανασφάλειες. Δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω να ακούω τις απόψεις μιας σκιάς που αποφεύγω. Θέλει να ελέγξει με θράσος τα βήματά μου. Δεν θα την αφήσω, θα κάνω ό,τι

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται σε λίγη ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν. Νέα δεδομένα από το ψηφιακό ιστορικό του μηχανήματος πλάσμα πέρυσης έρχονται να συμπληρώσουν το παζλ των κρίσιμων λεπτών πριν από το θάνατο του τραγουδιστή. Δεν εντοπίστηκε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στους τρεις ελέγχους που έκανε στο ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είπε το πρωί στην ΕΡΤ Ματίνα Παγώνη. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου υπογράμμισε ότι το μηχάνημα χρησιμοποιείται σε σοβαρά νοσήματα και υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις. Και επομένως το ερώτημα είναι το ποιοι ασθενείς προσέρχονταν στο ιατρείο, τι τους προσφερόταν, πόσο κόστιζαν οι συνεδρίες και υπό ποιες συνθήκες πραγματοποιούνταν. Την ομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή αρμόδιος τομέαρχης του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης. Καλεί τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να απαντήσει μεταξύ άλλων στο πώς οι συστηματικοί και δειγματοληπτικοί έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019 έως σήμερα σε ιδιωτικές δομές υγείας, πόσες παραβάσεις διαπιστώθηκαν και πόσες κυρώσεις επιβλήθηκαν. Να αλλάξουμε θέμα, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και η περιορισμένη λειτουργία του αγωγού Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας μετά το πρόσφατο πλήγμα των Χούδη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει στη Νέα Υόρκη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Αλ-Μπαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση στην Αντρία αλλά και τη βενζίνη. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο με αποτέλεσμα ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Με τα σημερινά δεδομένα, αν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε τώρα, η τιμή του εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν περίπου στα 1,85 ευρώ το λίτρο, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το χειμώνα μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Τονίζει με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Επικαλούμενοι δηλώσεις των Μάκη Βορύδη, Βασίλη Σπανάκη και Βασίλη Κονόμου, η Χαριλαότρικου που υποστηρίζει πως η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε. Η συμφωνία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με την ακραία δήλωση Μαρινάκη δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης απέναντι στον κόσμο της εργασίας, σημειώνει. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη και για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβησεημένει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και έχει για άποψη Μαρινάκη, το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ο γραμματέας του κόμματος κ. Βορύδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος, είπε ο κ. Τσίπρας. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί την 5η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε προσωπικές διαφορές μεταξύ συγγενών αποδίδει με τα μέχρι στιγμή στοιχεία η αστυνομία το επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 5.30 τα ξημερώματα στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία εντόπισε βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που έχει καταγράψει τη στιγμή της. Επίθεσης.

0: τοξικά με κατεύθυνση προς την ακροδεξιά και τη βία, εξέφρασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη μιλώντας το πρωί στο Sky. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον Κασιδιάρη, αλλά μια ευρύτερη τάση που, όπως είπε, έχει καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γερμανία και την άνοδο του AfD. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δόμοκου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός ατόμου στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης, έπειτα από την ανατροπή ταχύπλοου σκάφου. Στις έρευνες συμμετέχουν δύο σκάφη του λιμενικού ΝΟΑΠΑ Αέρος, επιχειρεί ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Στο διεθνή χώρο, ο υπότος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε σήμερα να επιτραπεί σε διεθνείς ερευνητές η πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας για να συνδράμουν στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων, επικαλούμενος υποψίες ότι το Ισραήλ διέπραξε εκεί παραβιάσεις και εγκλήματα πολέμου. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 28 βαθμοί Κελσίου, 25 αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 ακολουθούν οι Ντάμε Σπαθή.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Αθήνα 984.
4: Ντάμες Σπαθή με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία

0: αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε.
0: Κουμάντου.
1: Παρακαλώ.
0: Κάνε δήλωση.
1: Τι δήλωση? Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ.
0: Κάνε δήλωση.
1: Έκανα.
0: Ωραία. Θες να κάνω κι εγώ? Repeat. Δεν ξεχνώ, δεν συγχωρώ και να τελειώνουμε.
1: Ναι τώρα, εντάξει. Καταρχάς, ένα πανηγυράκι.
0: Mm-hmm.
1: Έξω από τις φυλακές Δομοκού, σε κάτι που ήταν προαναγγελθέν. Δηλαδή είχε προαναγγελθεί πάρα πολύ καιρό και αυτό. Και πανελλαδική κινητοποίηση, 100 άτομα ήταν.
0: Έτσι, για να ξέρετε ότι μετράμε.
1: Ναι, και ξέρουμε να μετράμε, δεν έχουμε.
0: Όχι, θυμάμαι μια φορά που είχε κατηγορηθεί ότι είχε μετρήσει λάθος. Το θυμάμαι αυτό.
1: Α, ναι, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Σωστά. Που δεν ήταν.
0: Φυσικά και δεν ήταν λάθος.
1: Λοιπόν. Και μετράμε και θυμόμαστε και τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Αυτοί 100 ή όσοι τον ακολουθήσουν τελικώς δεν ξέρω τι ξέρουν, όχι τι ξέρουν, δεν ξέρω τι θυμούνται, και αν δεν τους ενοχλεί το παρελθόν του συγκεκριμένου, είναι ίδιοι. Δεν υπάρχουν παραπλανημένοι.
0: Καλά, έτσι. Ειδικά τώρα.
1: Τώρα είμαστε 16 χρόνια μετά από το, όταν μπήκε για πρώτη φορά η Χρυσή Αυγή στο Δημοτικό Συμβούλιο. 13 χρόνια σε 3 μέρες από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Αυτά.
1: Δις καταδικασμένη, γιατί έχει γίνει και το εφετείο, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, που έδινε εντολή να σκοτώνουν ανθρώπους. Αν εσείς νιώθετε καλά να συμπορεύεστε με δολοφόνους, συγγνώμη, αλλά δεν είστε απλά ψηφοφόροι, είστε συνένοχοι.
0: Και όχι μόνο αυτό, δεν ξεχνάμε και δεν συγχωρούμε.

0: ούτε αυτούς που συμφωνούν και συνένουν.
1: Καλά, εννοείται. Και δεν χωρούν στην οπτική μας. Δεν τους βλέπουμε. Τους βλέπουμε απλώς μόνο για να μην ξεχνάμε ποιοι είναι. Τίποτα άλλο.
0: Και επειδή δεν ξεχνάμε όλα αυτά, όλα όσα φαντασιώνεται ο καθένας ότι είναι, ήταν η Χρυσή Αυγή και η εκπρόσωπή της, θα ήθελα να είχε το θάρρος να τα πει μπροστά στη Μάγδα Φίσα.
1: Όχι, αλλά άσχετα από τη Μάγδα Φίσα και τους γονείς του Σαχζά, του Λουκμάν, όλα τα υπόλοιπα θύματα. Ναι, μπροστά στον Πουλικό Γιάννη που του άνοιξαν το κεφάλι, αποτύχει, είναι ζωντανός. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να διαβάσουν λίγο τα πρακτικά της δίκης, που κανένας δεν παραδέχτηκε τι είναι. Κανένας δεν παραδέχτηκε τι είναι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε.
1: Μέχρι εθνικιστής έφτασε. Εκεί ήταν. Καλά. Η οροφή τους ήταν ότι αγαπώ την πατρίδα.
0: Γελάγαμε πάρα πολύ κουμάντου με τις απολογίες και με τις.
1: Του τάγματος εφόδου.
0: Ναι, ναι, και τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες, διότι ήταν όλοι. Πώς το λένε στα λαϊκά. Πώς το λένε στα λαϊκά.
1: Κοτούλες.
0: Κότες. Αυτό.
1: Ναι, να θυμίσω. Θες να το θυμίσουμε. Που έλεγαν όλους τους έδειχνε το σήμα της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας, τους έδειχνε όλους το σήμα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Και ένας δεν το παραδέχτηκε. Ένας. Ένας μίλαγε με έναν αστυνομικό σε μια κοντινή πολυκατοικία. Άλλος μιλούσε στο τηλέφωνο με το λογιστή του και έδινε ένα αφημί για μια δουλειά, 12 το βράδυ. Ένας άλλος λέει φρόντιζε το καναρίνι του. Ένας άλλος ήταν σαν κάτι γενέθλια. Δηλαδή, εντάξει, τουλάχιστον το κάνεις που το κάνεις.
0: Πάρε και την ευθύνη.
1: Πάρε και την ευθύνη σου.
0: Και τώρα μην επιστρέφεις δυνατός και ήρωας και τώρα ήρθε η ώρα να μας πάρει.
1: Εντάξει, τώρα θα πουλήσει αυτό το. Πολιτικός κρατούμενος. Ναι. Για τις ιδέες μου. Να θυμίσουμε ότι η δίκη δεν ήταν πολιτική και δεν ήταν για τις ιδέες, ήταν για τις πράξεις.
0: Ήταν ποινική και καταδίκασε έναν εγκληματία.
1: 13,5 χρόνια.
0: Λοιπόν, όσοι δεν θέλουν να ταυτιστούν με έναν εγκληματία και μαζεύονται και κάνουν το πανηγύρι τους έξω από τις φυλακές του Δομούκου, συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρουμε, δεν θα συνενέσουμε, δεν θα ξεχάσουμε, δεν θα συγχωρήσουμε και αυτοί όλοι, το είπε πάρα πολύ ωραία Ελευθερία. Είναι συναυτουργοί των πάντων.
1: Βέβαια, ξεκάθαρα.
0: Πάμε ξεκάθαρα. Παρακάτω. Με αυτούς τελειώσαμε.
1: Εδώ, τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν έχουμε τελειώσει. Αλλά εντάξει. Όπου είναι, θα μας βρίσκουν μπροστά τους.
0: Είμαστε η Ντάμες Παθή του Αθήνα 984. Και για όσους μας ακούν αρκετό καιρό, για όσους όσα μας ακούν αρκετό καιρό, πιστεύω ότι θυμούνται πως με τον δικό μας τρόπο, από το δικό μας μετερίζει, τη δώσαμε τη μάχη τότε. Και θα είμαστε και θα παραμένουμε στις επάλξεις για οτιδήποτε προκύψει από αυτά που υπονόησε με τις τελευταίες της λέξης η Ελευθερία Κουμάντου. Για μας έχουν τελειώσει υπό την έννοια του ότι θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Δεν έχουμε ζητήματα τέτοια, έτσι. Τα έχουμε λυμμένα. Αυτό εννοούμε ότι έχουμε τελειώσει.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση πια σχετικά με το τι έγινε και ποιοι τα έκαναν. Είναι τελειωμένο αυτό.
1: Αυτό είναι λυμμένο.
0: Ναι. Τώρα τα υπόλοιπα οι δίθεν ηρωισμοί, υπενθυμίσαμε ότι ήταν και σαν κότες στα δικαστήρια. Και Κουμάντου, ποια είσαι παιδί μου εσύ? Έλα να ξανά
1: ναι. Ελευθερία Κουμάντου.
0: Λοιπόν, τη λένε Ελευθερία κατά βάθος. Εγώ είμαι η Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Η Λίλη Φωτοπούλου είναι σήμερα μαζί μας, βρήκε το δρόμο από τις διακοπές και γύρισε. Βέβαια να πούμε ότι έφυγε από τις τελευταίες, έτσι, οπότε εντάξει. Ήταν δικαιωματική η απουσία της μέχρι τώρα. Λοιπόν, η Λίλη Φωτοπούλου είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Σαββάς Κόκκινος είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσουμε. Πέμι Παναγοπούλου και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
0: Χαιρόμαστε πολύ που την έχουμε, γιατί πολλά ζωντανά θα κάνουμε. Πολλές φορές θα βγούμε.
1: Ετοιμάσου,
0: κυρία Φωτοπούλου μας. Και
1: είναι συνοδοιπόρος.
0: Πριν δώσουμε το λόγο στον προσκεκλημένο μας, θέλω να πω ότι ναι, έχουμε φυσικά βιβλίο ημέρας. Και τι βιβλίο ημέρας? Το σύμπαν που έγερνε λίγο, του Δημήτρη Τζιβελέκη. Ο Δημήτρης Τζιβελέκης είναι ο αναπληρωτής διευθύνσης ειδήσεων του Αθήνα 984. Φίλος. Υπάρχει εδώ, θα έρθει εδώ όχι ως φίλος. Θα κουβεντιάσουμε για το βιβλίο του, το καινούριο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας και θα το χαρίσουμε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άριος σε δύο φίλους, φίλες που θα μας ακούσουν και θα λάβουν μέρος στην κλήρωση.
1: Ντάμε Σπαθή, με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Λέξη κλειδί, τι λέξη κλειδί θες να βάλουμε?
0: Σύμπαν.
1: Σύμπαν λοιπόν είναι η λέξη κλειδί.
0: Αν και μ' αρέσει το έγερνε λίγο. που έγινε λίγο.
1: Ό,τι θες.
0: Να ξέρεις ότι είναι θεωρία αυτή, θα την πω.
1: Ωραία. Ναι, τι θες να βάλουμε τώρα,
0: λέει. Το σύμπαν.
1: Το σύμπαν. Σύμπαν, λοιπόν, η λέξη κλειδί. Τα ίδια στοιχεία στο Viber. Μπορείτε στο 6948-984-984.

0: θα μείνουμε στα τραγικά γεγονότα, δηλαδή τον θάνατο ενός λαϊκού καλλιτέχνη όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, που αδόκητα έφυγε. Θα πάμε λίγο παραπέρα σήμερα, γιατί ο θάνατός του άνοιξε μια τεράστια συζήτηση και βεβαίως κλιμάκωσε και τις ανησυχίες σχετικά με το τι γίνεται σε κάποια ιδιωτικά ιατρία με θεραπείες που δεν είναι καν αναγνωρισμένες, με ειδικότητες που δεν υπάρχουν. Και στο πλαίσιο αυτό, ο προσκεκλημένος μας θα μας πει, θα μας δείξει λίγο πώς χαρτογράφησε ο ίδιος πολύ πολύ πρόχειρα την κατάσταση εκεί έξω και βεβαίως πώς απάντησε και ο Ιατρικός Σύλλογος. Ελευθερία.
1: Λοιπόν, υπάρχουν καταγεγραμμένα, υπάρχουν... ο κύριος Παπαδημητριάδης, ο καλεσμένος μας, ο ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κοινωνικά ευαίσθητος, κινητοποιήθηκε μαζί με τους συναδέλφους του, με τους συνεργάτες του, και έκανε μία λίστα, 153 αν θυμάμαι καλά, εντόπισε με μία πρόχειρη σχετικά έρευνα, κυρίως διαδικτυακά, αμφισβητούμενες και αμφιλεγόμενες διαφημίσεις που είναι λίγο σε ένα επίπεδο του γκρι, μπορούμε να πούμε, σχετικά με το πώς αποδεικνύεται ότι αυτές οι θεραπείες είναι αποδεκτές.
0: Κύριε Παπαδημητριάδη, καλό μεσημέρι.
1: Και τα κατέθεσε στο Ιατρικό Σύλλογο και στο Υπουργείο. Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδημητριάδη?
2: Ναι, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε μια καλή έρευνα. Η οποία
1: το πρόχειρο εννοούσα ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε, θέλω να πω.
2: Ναι, απολύτως.
1: Για την ποιότητα τη λίστα που φτιάχνει.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο που το επισημαίνετε πραγματικά. Αν κανείς ακολουθεί.
1: Αν ήθελε κάποιο να ενδιαφερθεί και να το κάνει, μπορούσε να το κάνει αυτό.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς στηριχθήκαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, σε επίσημες ιστοσελίδες παρόχων και θεραπευτικών κέντρων, επαγγελματικούς και ιατρικούς καταλόγους, πλατφόρμες κρατήσεων ραντεβού σε αυτές τις επαγγελματικές υπηρεσίες, ιστοσελίδες των ίδιων, δημόσια διαθέσιμους τιμοκαταλόγους επίσης και περιγραφές υπηρεσιών, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε καθόλου μη δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα. Καταφέραμε ωστόσο να φτάσουμε σε 153 παρόχους αμφίβολων υπηρεσιών με την έννοια της ανύπαρκτης επιστημονικής τεκμηρίωσης, όπως είναι μεταξύ άλλων ο κουβαντικός βιοσυντονισμός, τα τεστ τροφικής δυσανεξίας με ειδικά πάνελ, το ολιγοσκάν για ελέγχους μετάλλων και ιχνοστοιχείων στον οργανισμό, η ειριδολογία, όπου από την ήριδα του ματιού κάποιος μπορεί, λέει, να καταλάβει τα γενετικά νοσήματα του ανθρώπου, πράγματα τα οποία είναι για εμάς τους γιατρούς εξωφρενικά ασφαλώς και για την επιστήμη μας, και εξόχως ανησυχητικά, όχι με την έννοια ότι σώνει και ντε αυτά προκαλούν μια άμεση βλάβη, όπως συνέβη με την πλασμαφαίρεση, που είναι μία από τις ψευδοθεραπείες στον
1: Γιώργο Μαζωνάκη. Η οποία όμως είναι πολύ βαριά ιατρική πράξη, έτσι.
2: Που είναι πολύ βαριά ιατρική πράξη, αλλά με την έννοια ενός άλλου κινδύνου που είναι πολύ πιο ύπουλος όμως, της καθυστέρησης των ανθρώπων από την πρόσβαση σε τεκμηριωμένες υπηρεσίες υγείας που χρειάζονται, με τον κίνδυνο επιδείνωσης ή υποτροπής σοβαρών νοσημάτων τους. Από αυτή την άποψη λοιπόν, όλες αυτές οι ψευδοδιαγνωστικές μέθοδοι και οι ψευδοθεραπείες είναι malpractice, είναι κακή ιατρική και είναι οπωσδήποτε επιδήμια για τον πολίτη. Τώρα το θέμα είναι ότι μέσα σε αυτές τις 153 εγγραφές υπάρχει και ένας αριθμός, όχι ιδιαίτερα μεγάλος όσο υποστήριξε ο Ιατρικός Σύλλογος, κάποιες λιγότερες δεκάδες, λιγότερα από τα μισά, τα οποία έχουν και μια σχέση με την ομοιοπαθητική ιατρική. Mm-hmm. Τώρα εδώ βεβαίως ανοίγει ένας άλλος διάλογος, ο οποίος εμάς τους γιατρούς μας προβληματίζει ιδιαίτερα, διότι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, που είναι το ανώτερο κύριο συμβουλευτικό όργανο σε θέματα δομής και λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με απόφαση της 26ης Ολομέλειάς του 2017-2018, είχε απορρίψει τη θεσμοθέτηση της ομοιοπαθητικής ως επιστημονικής θεραπευτικής μεθόδου, δηλώνοντας πολύ συγκεκριμένα ότι δεν συνιστά θεραπευτική επιστημονική μεθοδολογία και πρακτική και δεν μπορεί να αποτελεί αναγνωρισμένη συμπληρωματική μέθοδο της ιατρικής.
0: Mm-hmm. Κύριε Παπαδημητριάδη, το γεγονός όμως ότι το βλέπαμε σε ιατρικές πινακίδες, έτσι δεν. Και αυτό μόνο εμείς το βλέπαμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είχε δυνατότητα να παρέμβει σε αυτό, να απαγορεύσει. Γιατί κάποιος όταν βλέπει έναν γιατρό να δηλώνει είμαι ομοιοπαθητικός, θεωρεί ότι αυτό είναι κάτι απολύτως συγκεκριμένο από την ίδια την πολιτεία.
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο που το λέτε. Εγώ θα σας πω ότι συνυπήρξα σε μια τηλεοπτική εκπομπή, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω στον αέρα του ραδιοφώνου σας, σε ποιο σταθμό, συγκεκριμένα στο Mega News, χθες το βράδυ, όπου ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αποδέχτηκε τον χαρακτηρισμό της ομοιοπαθητικής που ο δημοσιογράφος ερωτώντας έθεσε ως αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα. Το οποίο ασφαλώς είναι ψευδέστατο, δεν ισχύει, δεν υπάρχει τρόπος να πάρει κανείς αυτή την ειδικότητα και να πάει στην περιφέρεια και να την κατοχυρώσει ως ειδικότητα πουθενά στον πλανήτη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και βέβαια πρέπει κανείς εδώ να σηκώσει το φρύο του και να σκεφτεί πώς είναι δυνατόν θεσμικά το ίδιο το όργανο των γιατρών να δίνει αυτή την ψευδέστηση, προκαλώντας ακόμα περισσότερη σύγχυση στην κοινή γνώμη. Λες και δεν έφτανε η σύγχυση που τους έχουμε δημιουργήσει με τις αντιφατικές μας ενέργειες οι επιστήμονες στη διάρκεια της πανδημίας, που δώσαμε τροφή στη συνωμοσιολογία με αυτά που λέγαμε. Λοιπόν, έχουμε και αυτή την σύγχυση τώρα με τα θέματα της εναλλακτικής ιατρικής και της ομοιοπαθητικής, αντί να πάρουν ευθαρσώς μια σαφή θέση και να πάψουμε να βλέπουμε με πολιτικό τρόπο τα θέματα της επιστήμης, αλλά με επιστημονικό τρόπο, όπως έχουν κάνει όλες οι άλλες σοβαρές χώρες. Γιατί αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ρωσική Ακαδημία Επιστημών την έχει θέσει και παράνομη, μάλιστα, όχι απλά την έχει απογορεύσει. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες αντίστοιχα υπάρχουν τεράστιοι περιορισμοί. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν στις ταμπέλες. Υποχρεώθηκαν στη Γαλλία οι νέοι γιατροί να απαγορεύεται να μπαίνουν στις ταμπέλες τους οι λέξεις αυτές, ο ομοιοπαθητικός γιατρός. Στην Αγγλία τα φάρμακα αποσύρθηκαν από τα φαρμακεία και μπήκαν σε ειδικές.
1: Εδώ έχουμε φαρμακεία που διαθέτουν ομοιοπαθητικά.
0: Έχουμε και φαρμακεία που είναι απολύτως εξειδικευμένα.
2: Λοιπόν, ακούστε με. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, έχουν μπει σε ειδικές προθήκες με την ένδειξη πλασίμπο και μόνο έτσι μπορούν να διατίθεται στον κόσμο. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε αυτή την αχαλήνωτη δυνατότητα του οποιοδήποτε να δηλώνει ό,τι θέλει. Ο καθένας πραγματικά δηλώνει ό,τι θέλει και δεν τρέχει κάστανο. Αλλά τι λέει εδώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και συγγνώμη που επανέρχομαι σε αυτό, αλλά έχει σημασία να το καταλάβει ο κόσμος. Έρχεται και δίνει μια αιγίδα, λοιπόν, στα συνέδρια της ομοιοπαθητικής, το Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής, ας πούμε το 19ο, που ήταν ομιλήτρια η γιατρός αυτή η επίορκη, ανειδίκευτη η ΓΑΚΑ, που δήλωνε ομοιοπαθητική γιατρός και εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζονάκη, κατηγορούμενη σήμερα σε βαθμό κακουργήματος. Έχετε, λοιπόν, και δίνει την αιγίδα σε αυτό το Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και έρχεται μετά και δικαιολογείται μετά τις διαμαρτυρίες βεβαίως των γιατρών, λέγοντας ότι, ξέρεις, είναι εντάξει οι εναλλακτικές θεραπείες να εφαρμόζονται, αρκεί να έχει κανείς την απαραίτητη εκπαίδευση για αυτές. Χωρίς να το διευκρινίζει, βέβαια. Δηλαδή, εκπαίδευση εναλλακτικές από ποιον. Mm-hmm. Και έτσι, λοιπόν, είναι σαν να σου κλείνει το μάτι ο Ιατρικός Σύλλογος και να σου λέει εκεί για τους ομοιοπαθητικούς: άκου, αυτοί είναι συνάδελφοι, είναι γιατροί. Άρα, τα μέλη μας, που είναι γιατροί, μπορούν να πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες και δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι υπόλοιποι δεν πρέπει να το κάνετε. Mm-hmm. Αλλά, αν είσαι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και γιατρός, μπορείς να δηλώνεις ό,τι θέλεις και να κάνεις ό,τι θέλεις. Ποιο είναι το πρόβλημα με την ΓΑΚΑ?
0: Υπάρχει πανεπιστήμιο ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο εδώ στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, στις ΗΠΑ, που να μπορεί κάποιος να πάρει ειδικότητα με τον τρόπο που πήρατε εσείς, ας πούμε, την ψυχιατρική, εγκεκριμένη από έναν δημόσιο φορέα μιας χώρας?
2: Όχι, απολύτως όχι, πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου. Αλλά κοιτάξτε, αυτό που προσπάθησα να πω στο Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου, το έστειλα και προσωπικά με μήνυμα στο κινητό του χθες, αλλά δεν μου απάντησε, είναι το εξής. Είναι ότι επειδή ίσως είναι εκείνος μιας λίγο διαφορετικής προσέγγισης στα πράγματα, λιγότερο σχετικός ίσως με την τεχνολογία, δεν σκέφτεται κάτι απλό. Και δεν νομίζω ότι κανείς τους εδώ τα λένε. Ότι μπορεί να μπείτε εσείς τώρα μετά από τη δική μας την κουβέντα στο ChatGPT ή στο Google Search, που έχει πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, και να κάνετε αυτή την ερώτηση στα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Είναι η ειδικότητα η ομοιοπαθητική ή είναι ψευδοεπιστήμη? Κάντε αυτή την ερώτηση, παρακαλώ. Λοιπόν, και πάρετε την απάντηση που θα σας δώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Θέλω να σας πω, λοιπόν, ότι εκ των πραγμάτων καταλαμβάνεστε ότι κοροϊδεύουν τη δική μας νοημοσύνη όλοι αυτοί και δυστυχώς ευτελίζουν και τον σύλλογό μας και το ιατρικό λειτουργήμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να παραιτηθούν.
0: Και βλέπουμε και πώς με έναν τόσο τραγικό τρόπο αναδύθηκε όλη αυτή η ιστορία, έτσι, το ότι βρισκόταν πίσω από τις θεραπείες τις οποίες υποβλήθηκε και ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Μαζονάκης, ο Γιώργος Μαζονάκης, που έφυγε με αυτόν τον τρόπο.
1: Λοιπόν, εγώ έκανα την ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, πάντως, και εγώ, Παδημητριάδη.
2: Τι σας έγραψε, λοιπόν?
1: Λοιπόν, ρώτησα, είναι η ιατρική ειδικότητα η ομοιοπαθητική? Αυτή ήταν η ερώτηση, όπως το διατύπωσα, και με έβγαλε. Όχι, η ομοιοπαθητική δεν αποτελεί επίσημη ιατρική ειδικότητα, όπως παραδείγματος χάρη καρδιολογία ή η παιδιατρική, από τους επίσημους ιατρικούς συλλόγους και τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και τις περισσότερες χώρες, αλλά θεωρείται εναλλακτική ή συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδος.
2: Ρώτησε τώρα, είναι ψευδοεπιστήμη? Λοιπόν, αυτά σας τα λέω διότι. Ρώτησε το.
0: Ναι, τώρα. Η ελευθερία το έχει αναλάβει. Λοιπόν, εμείς λέγαμε το με πόσο τραγικό τρόπο αναδύθηκε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πεθαίνουν άνθρωποι για να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Βέβαια, και έχετε δίκιο, αλλά είναι το ζήτημα ότι έχει δημιουργηθεί ένα μοσαϊκό για να γίνεται αυτό. Δηλαδή, υπάρχει ένα υπόστρωμα το οποίο έδωσε ένα έφορο έδαφος ώστε να μπορεί να γίνει αυτό που έγινε με τον Μαζονάκη. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω να καταλάβουμε όλοι, και γιατί ξεσηκώθηκα εγώ τώρα ξαφνικά, πού μου ήρθε. Δεν έχω εγώ κανένα ιδιαίτερο συμφέρον με αυτήν την υπόθεση, ψυχίατρος είμαι εκ των πραγμάτων. Αλλά επειδή έχω κάνει και τις σπουδές μου επίσης στο αντικείμενο της διεθνούς πολιτικής υγείας και γνωρίζω τα ζητήματα της οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας, δεν μπορώ, εκθανέστην πραγματικά. Και να σας πω και κάτι, το πήρα και λίγο προσωπικά, ρε παιδί μου, γιατί ο Μαζονάκης είναι και από τη γειτονιά του πατέρα μου. Δεν μπορώ να τα ανέχομαι αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, και νομίζω ότι επειδή μου δίνεται το βήμα πράγματι οι εκλεκτοί δημοσιογράφοι στα μέσα ενημέρωσης να λέω τη γνώμη μου που και που, νομίζω ότι έπρεπε να το αξιοποιήσω για να βοηθήσουμε τον Κοσμάκη τουλάχιστον, όπως ζήτησε και ο πατέρας του Μαζονάκη, να σώσουμε άλλους ανθρώπους στο μέλλον από αυτή την κακοτοπιά.
0: Λοιπόν, η Ελευθερία ρώτησε, για πες.
1: Λοιπόν, ρώτησε, είναι ψευδοεπιστήμη η ομοιοπαθητική? Η απάντηση, ναι, η ομοιοπαθητική θεωρείται ευρέως ψευδοεπιστήμη από την Παγκόσμια Επιστημονική και Ιατρική Κοινότητα.
2: Οι βασικές της
1: ομοιοπαθητικής και συχνά δεν απομένει ούτε ένα μόριο. Τέλος πάντων, αρχίζει και αναλύει μετά για την έλλειψη επιστημονικής βάσης, για την απουσία αποδείξεων αποτελεσματικότητας. Λοιπόν, έχει μια
2: επομένως, τι να μας πει ο κύριος Πατούλης και ο κάθε Πατούλης? Να παραιτηθούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευτελίσετε το λειτουργήμα μας. Είναι ντροπή.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: πολύ πολύ γρήγορα, γιατί ήρθε και η ώρα μας να φύγουμε. Ένα-δύο μηνύματα έτσι ενδεικτικά από αυτά που μας έχετε στείλει.
1: Λοιπόν, από το Βασίλη. Καλημέρα, Ντάμις. Καλή εβδομάδα. Το ότι θα κυκλοφορεί από αύριο ελεύθερο αυτό το σκουπίδι αρκεί. Βασίλης Εξάρχεια. Αυτό ήταν από χθες, νομίζω, τελικά. Μας έδωσε. Και μετά ο Βασίλης ξαναστέλνει σήμερα. Ναι, ασχολείστε με αυτά τα θέματα πραγματικά. Πολλά μπράβο σας από τον ίδιο. Βρίσκω ένα. Αυτό θέλω να πω. Γιατί μια ειλικρινή ερώτηση από έναν ακροατή, τον Νικόλα, ο οποίος λέει κάτι που το έχουμε συζητήσει και εμείς αρκετές φορές μεταξύ μας. Αν τελικά οι φασίστες πρέπει να είναι κρυμμένοι στα λαγούμια τους ή μήπως πρέπει να είναι έξω στους δρόμους. Από τη μία λειτουργούν υπόγεια και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, και από την άλλη γίνονται επικίνδυνοι, αλλά τουλάχιστον μπορείς να δεις τον εχθρό. Η κοινωνία χρειάζεται μια απάντηση σε αυτό.
0: Και είναι η άποψή μου.
1: Να.
0: Να φροντίσουμε να μην υπάρχουν.
1: Ναι. Και όποτε υπάρχουν ζητήματα να τα αναδεικνύουμε για να ενημερώνεται ο κόσμος.
0: Και ο τρόπος για να μην υπάρχουν είναι η συνεχής ενημέρωση, η συνεχής υπενθύμηση.
1: Ενημέρωση, όχι διαφήμιση. Υπάρχει διαφορά.
0: Άλλο αυτό, γιατί επειδή θα το δούμε και αυτό σε λίγο.
1: Ναι. Να το έχουμε ξαναδεί κιόλας.
0: Ναι, να μείνουμε στην ενημέρωση. Εδώ μόνο ενημέρωση στον Αθήνα 984 όσον αφορά τους φασίστες. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ηλία Ιατρίδου είναι ήδη εδώ.
1: Την ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στον ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασταφαίρεσης, αγνοήθηκαν οι ειδοποιήσεις του μηχανήματος για πιθανή θρόμβωση. Την νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτησή του στη Βουλή προς τον Υπουργό Υγείας ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάντεπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό που στοχεύουν να θέσουν υπό τον έλεγχό του οι Χούθοι, ανακοίνωσαν διπλωμάτες. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πριν από λίγο η τιμή του Brent ήταν στα 107,35 δολάρια το βαρέλι. Είναι πλέον ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόμων της ανεργίας στους 2 μήνες, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τη σχετική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή. Η κρυφή ατζέντα αποκαλύφθηκε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σοβαρά προβλήματα στα τρένα στην Ολλανδία ύστερα από ύποπτη δολιοφθορά στις γραμμές. Σωλήνες τοποθετήθηκαν σκόπιμα σε πολλά σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου. Ακυρώσεις και καθυστερήσεις σε Άμστερνταμ, Σιπχόλ και Ουτρέχτη. Πιθανώς προβλήματα στις μετακινήσεις και στους δρόμους λόγω του κλεισίματος ορισμένων ισόπεδων διαβάσεων. Νεφώσεις αύριο στην Αττική πρόσκαιρα, αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στις Ντάμες Παθή με την Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Ρωμαίος!
4: Ιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε!
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: Λοιπόν, δεν μας παθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook. Λέξη κλειδί σύμπαν, ονοματοπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και Viber 6948984984. Και μετά θα πω το κανονικά. Επειδή μας πιάσατε στα πράσα. Λοιπόν, είμαστε
1: όχι κουμάντου, εσένα πιάσανε στα πράσα.
0: Ναι, εμένα, είδες και
1: να μιλάς για τον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, είμαστε 39 λεπτά μετά τη μία και είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Και το βιβλίο της ημέρας, το σύμπαν που έγερνε λίγο, του δικού μας Δημήτρη Τζιβελέκη, και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Νίκας εντός των επόμενων ημερών. Και εσείς, αν θα το κερδίσετε, θα το λάβετε από τις εκδόσεις Νίκας, το stand των εκδόσεων Νίκας στο πεδίο του Άρεως, για να κάνετε και καμιά βόλτα από το φεστιβάλ βιβλίου που γίνεται χαμός και είναι τέλεια.
0: Χαμός γίνεται. Δύο φορές έχω πάει. Απίστευτο.
1: Γίνεται χαμός.
0: Απίστευτο.
1: Και θα γίνει πιο τρελός χαμός αύριο που θα είμαστε με το Γιάννη Καφάτο, τον χθεσινό μας προσκεκλημένο, άλλο συνάδελφο και φίλο αγαπημένο, για την παρουσίαση του δικού του βιβλίου της Μέρης Πολύβουα. Αυτά όσον αφορά.
0: Ναι, επίσης, επειδή μου ήρθε και ένα μήνυμα σε απάντηση στο story που κάναμε στο Instagram για το διαγωνισμό, δεν είναι στους προσωπικούς μας λογαριασμούς ο διαγωνισμός. Πρέπει να στείλουν είτε στο Viber είτε στο Facebook.
1: Στη σελίδα Ντάμε Σπαθή στο Facebook, αν είσαστε τώρα στα social, διαφορετικά στο Viber του Αθήνα 984. Θα παραμείνουμε σε αυτή την γκρίζα ζώνη του τι είναι, ποια ιατρική πράξη είναι ιατρική πράξη και ποια δίθεν ιατρική πράξη είναι κομπογιανισμός.
0: Να.
1: Χάρη στη βοήθεια της κυρίας Ειρήνης Μαρούπα, είναι δικηγόρος που έχει χειριστεί νομικά πολλές υποθέσεις, πολλές καταγγελίες και πολλές μετά αποδεδειγμένες μη ιατρικές πράξεις και ιατρικά λάθη στην δικηγορική της καριέρα. Θέλουμε λοιπόν πολύ τη γνώμη της για να δούμε αν αυτό είναι ένα φαινόμενο που ενδημεί στη χώρα μας ή εδώ είχαμε μια μεμονωμένη περίπτωση. Αναφέρομαι φυσικά στον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που ακούω δύο κοπέλες χαρούμενες να ασχολούνται με πάρα πολύ σοβαρά πράγματα με τον τρόπο που πρέπει.
1: Το χαρούμενες είναι, ξέρετε, έχει τη σχετικότητα του κάτι.
0: Είναι λίγο μέχρι να πούμε
1: στο θέμα. Γιατί τα θέματα συνήθως η επικαιρότητα είναι βαριά και δύσκολη.
0: Ναι.
1: Όπως το συγκεκριμένο θέμα και όπως όλο αυτό το οποίο εσείς καλείστε ανατακτά διαστήματα να διαχειριστείτε. Πείτε μας λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτό, αν εδώ έχουμε την εξαίρεση του κανόνα ή αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, θέλω να πω, πολλές.
2: Έχει ανατραπεί ο κανόνας δυστυχώς και δεν είναι η εξαίρεση, διότι οι περισσότερες ιατρικές πράξεις, όπου η ιατρική πράξη λέμε την επέμβαση κάποιου γιατρού πάνω στο ανθρώπινο σώμα με σκοπό, με βάση μια επιστημονική μέθοδο πάντα και με σκοπό είτε να διαγνώσκει είτε να θεραπεύει κάποιο νόσημα από το οποίο πάθει κάποιος, εδώ έχουν ανατραπεί όλα στη ζωή μας, γιατί το κράτος μας δεν λειτουργεί. Δηλαδή αν δείτε και στα νοσοκομεία ακόμα, χωρίς να πλατιάζω, ο τρόπος που λειτουργούν είναι κυρίως προκειμένου να βγάλουν χρήματα και όχι να δώσουν την κατάλληλη θεραπεία και την κατάλληλη διάγνωση κάθε ασθενή. Ιδίως τα ιδιωτικά, έτσι, τα δημόσια είναι σε άλλο τρόπο λειτουργίας και δυστυχώς και εκεί υπολειτουργούν. Άρα αυτό που ρωτάτε που συνέβη στον τελευταίσαντα σε μια φάση της ζωής του που ήταν νέος σε ηλικία και δεν έπρεπε ποτέ να πεθάνει, αν είναι η εξαίρεση, δυστυχώς όχι, είναι ο κανόνας αυτός. Στην Ελλάδα λειτουργούν τα πάντα παράνομα με συγκάλυψη των θεσμικών οργάνων που η αποστολή τους, η βασική, είναι να φροντίζουν ότι αυτός τον οποίο εμπιστευόμαστε, γιατί λέγεται γιατρός, γιατί έχει έναν αριθμό μητρό στην πόρτα του και γιατί ονομάζει το χώρο του δήθεν κλινική, είναι ελεγμένος από τα κατάλληλα όργανα και του Υπουργείου, έτσι, όχι μόνο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και του Ιατρικού Συλλόγου, ώστε τουλάχιστον να μην μας βλάψει. Δεν υπάρχει ούτε αυτό πια στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Και πώς ένας ασθενής που από λάθος, γιατί υπάρχει όλη αυτή η γκρίζα ζώνη, καταφεύγει σε ένα τέτοιο ιατρείο και μετά διαπιστώνει ότι η ιατρική πράξη τον έβλαψε, πόσο εύκολο είναι να δικαιωθεί
3: Γιατί μετά ξεκινάει και με τέτοια διαδικασία, φαντάζομαι είναι η διαδικασία την οποία αναλαμβάνετε εσείς.
2: Καθόλου εύκολο δεν είναι και αυτό. Πρώτα απ' όλα θέλω να εστιάσω στο γεγονός ότι, επειδή αναφέρεται πολύ ότι και κάποιος από τη ματαιοδοξία του, από την επιθυμία του να παραμείνει νέος του είπα, καταφεύγει σε επιστήμονες και επιστημονικές μεθόδους που μπορεί να μην είναι οι απόλυτα κρατούσες. Θέλω να πω σε αυτό, επειδή το ακούω πάρα πολύ, ότι το κράτος γι' αυτό υπάρχει, για να προστατεύει και τον χαζό από τη χαζομάρα του, να
3: επίσης,
2: το πω απλά.
0: Αν λειτουργούσαν δηλαδή, κανονικά ό,τι
3: επίσης, κυρία Μαρούπα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί είναι χαζομάρα η επιθυμία ενός ανθρώπου, αφού είναι αυτή η επιθυμία του και αφού δεν βλάπτει κανέναν άλλον, να παραμείνει πιο νέος, να είναι, ξέρω κι εγώ. Να...
0: Εντάξει, φαντάζομαι εννοεί να παρασυρθεί και να πάει σε ένα ιατρείο που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έμπαινες μέσα. Αυτό.
2: Ότι όταν βλέπεις, ας πούμε, κβαντική ιατρική, κάπως πρέπει να ψάξεις τι μπορεί να είναι αυτό, γιατί κβαντική υπάρχει φυσική μόνο και η οποία δεν είναι τελείως ακόμα οριοθετημένη. Δηλαδή, οι επιστήμονες που ασχολούνται με κβαντική φυσική αναζητούν τον προορισμό και τον ορισμό. Και δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί που πρέπει για να ξέρουμε.
3: Εγώ απλά δεν θέλω να μεταθέτουμε την ευθύνη.
2: Όρος,
3: δεν θέλω να μεταθέτουμε την ευθύνη στον ασθενή, στον άνθρωπο που πηγαίνει κάπου, έτσι.
2: Αυτό λέω κι εγώ, ότι δεν μπορεί να μεταθέτουμε την ευθύνη στον ασθενή.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχουν συνθήκες που θα προφυλάσσονται όλοι.
2: Διότι ένας χώρος είναι αδειοδοτημένος και κάποιος ονομάζεται γιατρός και φέρει αυτή την ιδιότητα που του την έχουν απονείμει πάλι τα θεσμικά όργανα ή του επιτρέπουν να την διαχειρίζεται και δίνει εμπιστοσύνη στο ότι θα τον κάνει καλά ή θα βελτιώσει την εικόνα του ή θα βελτιώσει την υγεία του, την ομορφιά του, οτιδήποτε. Έχει δικαίωμα. Έχουμε δικαίωμα. Mm-hmm. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όταν μετά γίνει η ζημιά, γίνει το λάθος, που ρίστο εν παρόδο όλες αυτές οι αυτοσχέδιες κλινικές, το προσωπικό το οποίο έχουν στην δούλεψή τους είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν απολύτως τίποτα από τίποτα. Δηλαδή εμπειρικά βγαίνει στο όνομα κάποιου η άδεια διαχείρισης ενός χώρου κλινική. Υπάρχουν και ένας-δύο γιατροί, είτε σαν ονόματα και δεν παρίστανται ή μπορεί και να παρίστανται, αλλά όλη τη δουλειά, έτσι, τα λέιζερ ας πούμε, γιατί και από αυτά έχουν προέλθει πολύ σοβαρές βλάβες, οι ιατρικές πράξεις, μηχανήματα κλπ. Τα κάνουν παιδάκια τα οποία μόλις έχουν αποφυτίσει ενδεχομένως από κάποιο ΙΕΚ, δηλαδή δεν έχουν ούτε ιδιότητα νοσηλευτή. Δεν θέλω βέβαια να υποβάσω.
3: Δεν πρέπει να παρίστανται καν μέσα σε ιατρείο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, και να κάνουν ιατρικές πράξεις, πώς ξέρει τώρα πράξεις, που μπορεί να προέλθει έτσι και ζημία σοβαρού ακροτηριασμού κλπ. Αυτός που χειρίζεται αυτά τα μηχανήματα πρέπει να είναι γιατρός. Αλλά δεν υπάρχει κανένας έλεγχος πουθενά. Πόσο μάλλον εδώ που είχαμε τη φοβερή αποκάλυψη ότι οι γιατροί όντες δεν ξέρανε να κάνουν κάρπα. Δηλαδή φανταστείτε
0: αυτό
2: τώρα και να δεχτείτε ότι εγώ από τις ιατρικές αμέλειες που κάνω, επειδή κάνω πάρα πολύ συχνά και επειδή το τελευταίο σύμπτωμα κάποιου είναι να σταματήσει η καρδιά του, οπότε και αυτό που πρέπει να ανακόψει και να ανατρέψει ο γιατρός είναι αυτό, το να ξαναξεκινήσει η καρδιά, μέχρι και εγώ τα έχω μάθει και τις αδρυναλίνες και όλα τα υπόλοιπα υγρά που δίνουν για να το πάρουν την καρδιά και να ξεκινήσει. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν το γνωρίζανε και δεν το γνωρίζαν γιατί δεν υπάρχει καμία επανεκπαίδευση. Δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος που έχει αποφυτίσει πριν από 30 χρόνια να τα θυμάται όλα για όλα, δεδομένου ότι δεν έχει την ειδικότητα και δεν ασχολείται και με τα θέματα αυτά. Οπότε έπρεπε να είναι δουλειά του ιατρικού συλλόγου αυτός που κάνει ιατρικές πράξεις.
0: Τώρα ανοίγεται μεγάλη κουβέντα, γιατί από τη στιγμή που αποδέχτηκαν και αγόρασαν το συγκεκριμένο. Ναι, όχι, ενώ δέχτηκαν να έχουν στο ιατρείο τους, στο ιατρείο σε εισαγωγικά, το οποίο δεν είχε ούτε ταμπέλα απ' έξω, ένα μηχάνημα τόσο ακριβό για μια τόσο βαριά ιατρική πράξη που μπορεί, που περιγράφεται στη βιβλιογραφία ως συνέπειες να υπάρχει θρόμβωση, να υπάρχει ανακοπή, να μην έχουν ζητήσει οι ίδιοι να ξέρουν πώς πρέπει να την αντιμετωπίσουν, είναι και αυτό ένα ζήτημα.
2: Να σας πω κάτι όμως,
0: ότι
2: ο ιατρικός σύλλογος έκανε έλεγχο, λέει, και το μηχάνημα μπορεί να ήταν στη βεράντα. Δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνονται τραγικά αυτά που ακούω και απορώ που κανείς εισαγγελέας δεν έχει ασχοληθεί και με το θέμα αυτό. Τι είδους έλεγχος είναι αυτός που πας, κοιτάζεις απάνω-απάνω που λέμε, α, μπήκα από την πόρτα, δεν φαίνεται τίποτα, αντίγεια. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι είχαν βγάλει το μηχάνημα στη βεράντα. Και αν το είχαν βγάλει στη βεράντα, γιατί δεν ψάξανε και τη βεράντα? Δεν είναι χώρος αυτός του ιατρείου? Δεν θέλει, αφού υπήρχαν και καταγγελίες και άλλες.
3: Δεν θέλει
2: το θεσμικό όργανο να διαπιστώσει πραγματικά αν νόμιμα λειτουργεί. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι, είναι προφανές
3: ότι
2: όλοι ξέρανε, όλοι συγκαλύπτανε, και τώρα που έσκασε η βόμβα, κοιτάζουν πώς θα περιορίσουν τη δική τους ζημιά ο καθένας.
3: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Η άλλη πόλη.
1: Που είναι πραγματικά η άλλη πόλη, μια βαθιά ανάσα μέσα σε όλα αυτά τα δύσκολα που βλέπουμε και καλούμαστε να διαχειριστούμε, όχι μόνο εμείς εδώ ως μια δημοσιογραφική συντροφιά, αλλά κυρίως εκεί έξω όλοι μας. Αυτές οι γκρίζες ιατρικές ζώνες, δηλαδή πραγματικά είναι μια συγκλονιστική ιστορία που προκαλεί, τραυματίζει το ίδιο το ιατρικό σώμα, προκαλώντας δυσπιστία στους ασθενείς και στο κοινό. Τα αφήνουμε λοιπόν για λίγο αυτά, διότι με πολύ πολύ μεγάλη χαρά αναγγείλουμε νέα έκδοση, ενώ νέο βιβλίο του πολύ καλού μας διευθυντή, τώρα κάνω, ξέρεις, λέω τα καλύτερα, του αναπληρωτή διευθυντή, γενικό διευθυντή του 1984, του Δημήτρη Τσιβελέκη, πολύ καλού μας φίλου και συναδέλφου. Το σύμπαν που έγινε λίγο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νίκας. Το σύμπαν που έγινε λίγο, εγώ το ξέρω ως μια θεωρία κάπως.
2: Όχι. Κάθε ιστορία μέσα στο βιβλίο είναι ένα μικρό σύμπαν που γέρνει λίγο, σαν κουτσοτραπέζι. Όμως στο τέλος στέκει. Καταφέρει να σταθεί. Και πάνω το ακουμπάμε όλοι οι ονειροπόλοι, οι σοφοί, οι ερωτευμένοι, οι γρουσούζιδες, οι καμένοι και οι ήρωες, για καλύτερη καμιά φορά είναι το ίδιο πρόσωπο.
1: Πόσες ιστορίες?
2: 13 περίπου ιστορίες.
1: 13 ιστορίες. Και το αν βάζαμε έναν άξονα, είναι αυτός?
2: Ο άξονας, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι αυτά είναι ξεκινάει από τα πρώτα διηγήματα που έχω γράψει μέχρι και κάποια τωρινά. Δηλαδή είναι, αν θες, 20 χρόνων τώρα αυτή η ιστορία, έτσι, μια διαδρομή 20 χρόνων. Μπορείς, βλέπεις και τη διαφορά, και το έχω αφήσει και επίτηδες, να σου πω την αλήθεια, διαφορά από το πρώτο διήγημα, το δεύτερο, με το μετέπειτα που, και τη συνέχεια που υπήρξε. Λίγο καλύτερα κάτι καλύτερα έγραφε.
1: Όχι, ρωτάω τώρα, αυτό δείχνει και μια διαφορά στην ωριμότητα ή μια διαφορά στη θεματική? Εσύ πώς το αισθάνεσαι?
2: Και το ένα και το άλλο. Η θεματική είναι γενικά, είναι θέματα που εικόνες καθημερινής ζωής. Έτσι, η ζωή που κυλάει γύρω μας και μέσα από τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας, τέλος πάντων, έκανα κάποια προσπάθεια, είτε η εικόνα από εικόνες, είτε από δικές μου προσωπικές εμπειρίες, από ανθρώπους που γνώρισα και κυρίως μέσα στο επάγγελμα της δημοσιογραφίας, ας πούμε.
1: Ωραία. Είναι δηλαδή ήρωες της καθημερινότητας και το αναφέρω αυτό, διότι στο παρελθόν είδαμε από σένα, Δημήτρη, ένα πολύ ωραίο βιβλίο με άλλους ήρωες.
2: Ήταν τους 40 ήρωες.
1: Ναι, άνθρωποι που στην κρίσιμη στιγμή κάναν αυτή τη διαφορά που λέμε ότι ο καθημερινός άνθρωπος μπορεί να γίνει ήρωας στη δεδομένη στιγμή.
2: Εννοείται.
1: Βεβαίως και εδώ σήμερα είναι ηρωισμός το να προχωράς.
2: Μα ναι, να σου πω την αλήθεια, ξεκίνησα αυτές τις ιστορίες, έγραφα κάποτε ανύποπτα, πιο πολύ ήθελα να τις καταγράψω για να μην τις ξεχάσω. Έτσι. Πρόσωπα που ήταν καθημερινά, που ζουν δίπλα μας, αδελφά κύτταρα της ίδιας κοινωνίας που ζούμε όλοι μας, ας πούμε. Και μάλιστα μιας κοινωνίας που δυστυχώς μας σοφεί να γίνουμε χειρότεροι άνθρωποι. Λες και το κάνει επίτηδες, έτσι. Κόντρα σε αυτή τη λογική, πιστεύω ότι με τις ιστορίες μου για ανθρώπους που περνούν δίπλα μας και πολλές φορές δεν τους προσέχουμε, προσφέρω μια όση ελπίδας και ότι αν περιδεγματιστούμε από αυτούς, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνία. Στην ουσία, καταγράφω την ελπίδα που έχω μέσα.
1: Mm-hmm. Πότε κυκλοφορεί το βιβλίο?
2: Κυκλοφορεί, θα βγει μάλλον στην παρουσίαση, θα βγει Τετάρτη, Πέμπτη, αύριο μεθαύριο θα βγει μάλλον, αλλά θα κυκλοφορήσει επίσημα την παρουσίαση την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, 8.30 ώρα το βράδυ, στη σκηνή Αρχιμίδης, στο πεδίο του Άριος, στην έκθεση βιβλίου.
1: Και για πες, ποιοι θα είστε εκεί?
2: Θα είμαι εγώ, μου έχει κάνει την τιμή ο μεγάλος ηθοποιός ο Γρηγόρης Βαλτινός να είναι και να διαβάσει αποσπάσματα, η συνάδελφος Στασούλα Ιπτακίλη, συγγραφέας και δημοσιογράφος που διαβάζει τουλάχιστον παθιασμένα στην Καθημερινή. Τα χρονογραφήματά της μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θα συντονίσει η κόρη μου, η Χαρά Τζιβελέκη, που είναι δημοσιογράφος.
1: Τρομερό.
2: Οικογενειακό το κάναμε? Όχι,
1: όχι, δεν
2: όχι,
1: το κάναμε.
2: Όχι, όχι, όχι, το δικαιούται. Το δικαιούται, να σου πω, γιατί είναι αυτή που διάβαζε πρώτη αυτά που έγραφα.
3: Οπότε εντάξει.
2: Θα έβαγε το πρώτο.
3: Οπότε
2: για αυτόν τον λόγο. Η σκέψη μου είναι μόνο γι' αυτό. Ειλικρινά σα το λέω. Δηλαδή, τράβηξε που τράβηξε το κακό. Τουλάχιστον να μα κάνει τον τονισμό.
3: Όχι, εντάξει.
1: Επίσης, η συγκεκριμένη Χαρά είναι υπερβολικά ανεξάρτητη. Δεν θα σου ευχαριστεί, θέλω να πω. Δεν είναι το άτομο αυτό.
2: Δεν χαμπαριάζει με τίποτα.
3: Νομίζω ότι στη διαδικασία τη ανάγνωση θα σου ευχαρίστηκε.
2: Όχι, όχι. Μου τα άρεσε τα αυτιά.
1: Σε βοήθησε αυτό τώρα, για να δούμε λίγο και πώς γράφεις.
2: Βοήθησε, ναι, παιδί μου, γιατί ένα δεύτερο μάτι πάντα βοηθάει. Mm-hmm. Ένα δεύτερο μάτι. Αυτό που θες να βεστώσεις στο μυαλό σου, όλοι μας κάνουμε λάθη, το πάμε κάπως αλλιώς. Και μια δεύτερη ματιά έρχεται και σου λέει: κοίταρε, κύριε, έχει και αυτή τη διαξοδο.
3: Είναι και λίγο πιο αποστασιοποιημένη ναι, ναι. από σένα που είσαι και εμπλεκόμενος.
2: Ναι, αλλά το εντυπωσιακό, όταν γράφεις τώρα, μου, θέλω να το πω αυτό, είναι ότι ήμασταν σαν. Έχουμε χρόνο, έτσι. Ήμασταν σε ένα ταξίδι πριν το 23, το 24, το 23 νομίζω, το 22, 23, στην Άνδρα τέλος πάντων, και ήταν μια δημοσιογράφος, συνάδελφος, πιάσα μια κουβέντα και μου λέει: ξέρεις, είχα πάει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο και μπαίνω μέσα, μου λέει, σε ένα σπίτι, λέει, μια γιαγιούλα σε μια άκρη στο χωριό που ήταν δίπλα στη θάλασσα, και μπαίνω μέσα στο σπίτι, λέει, και βλέπω, έμεινα κατάπληκτη, λέει, από τα χρώματα, από αυτά που είχε φτιάξει μέσα η γυναίκα, ήταν πολλά χρώματα. Αυτό οδήγησε στο διήγημα ο Γλυκός Οκτώβρης, αν το διαβάσετε mm-hmm. μέσα, που αναφέρεται κάπου αλλού. Και όπως μου λέει ο Βαλτινός, το συζητάγα, μου λέει, ο Γιάννης τελικά ήταν σημαντικό πρόσωπο, ας πούμε. Θα το δείτε, λέμε παραπάνω.
1: Όχι. Τώρα θα κυκλοφορήσει το βιβλίο, θα κάνουμε spoiler από τώρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Την κάνω συχνά σε συναδέλφους που γράφουν. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Έγραφες χρόνια σε εφημερίδες. Πώς γίνεται αυτό το πέρασμα? Θέλω να πω ότι είναι και τελείως διαφορετική γραφή. Άλλο λογοτεχνία, άλλο δημοσιογραφία.
2: Ναι, το ένα αγγίζει το άλλο όμως, παιδιά.
1: Το δηλαδή, αγγίζει ως γραπτό είδος, ως ευκαιρία να γράφεις.
2: Αλλιώς θα ξεκινήσω εγώ, ας πούμε, να γράφω ένα διήγημα με αλφατρόπ, και αλλιώς ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, τι να πω τώρα, είναι υπάλληλος κάπου σε ένα μέρος και του έρχεται να γράψει. Θα δυσκολευτεί πάρα πολλά χρόνια για να προσεγγίσει. Εμείς έχουμε εξασκηθεί τώρα με το πώς θα το φέρουμε από εδώ, πώς θα το φέρουμε mm-hmm. εκεί. Λίγο πολύ. Τώρα από εκεί πέρα είναι παραπάνω η φαντασία που έχει ο καθένας.
1: Mm-hmm. Θέλω να πω ότι εδώ έχουμε μυθοπλασία όμως. Εμείς οι δημοσιογράφοι επιμένουμε και
3: επί
1: αυτό.
3: Του πραγματικού.
1: Και να γράφουμε επί του πραγματικού.
2: Είναι μυθοπλασία. Mm-hmm. Η μυθοπλασία όμως μπαίνει εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή σε αυτά τα διηγήματα είναι πιο πολύ πραγματικά. Mm-hmm. Είναι ιστορία. Τώρα, αν θα τα βάλει λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, είναι η μυθοπλασία. Mm-hmm. Αλλά είναι ελάχιστο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αφηγήσε.
2: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Τις εμπειρίες σου και μάλιστα και τις εμπειρίες άλλων πηγαίνω. Βεβαίως πάντα το πηγαίνεις κάπου. Έτσι.
2: Προσπαθώ πάντα να έχει ένα τέλος. Mm-hmm. Όχι ωραίο, ένα τέλος. Όπου ο άλλος που διαβάζοντάς τον να το δει. Μία γραφή είναι αυτή. Η δεύτερη γραφή είναι ότι αφήνω στον εαυτό που θα διαβάσει να συμπεράνει το τέλος. Υπάρχει αυτό σε διηγήματα. Να πάρει ποιο τέλος θέλει.
1: Εγώ συμφωνώ με τη δεύτερη εκδοχή.
2: Ωραία είναι και αυτό, αλλά και το άλλο μερικές φορές σε ικανοποιεί. Διαβάζω και είμαι αγχωμένος. Ναι. Σου δίνει βλέποντας ένα ωραίο τέλος, εκτονώνεται.
1: Επίσης σε κάθε περίπτωση, κάθε αναγνώστης κάνει διαφορετική ανάγνωση.
2: Εννοείται.
1: Αυτό έχει αποδειχθεί.
2: Είναι βάσει των εμπειριών που έχει ο καθένας μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχόμαστε
1: καλή επιτυχία και στην εκδήλωση και στο βιβλίο.
2: Και αν έχουμε υγεία να δώσουμε ραντεβού του χρόνου του Σεπτέμβριο εδώ πάλι, έτσι.
1: Εννοείται.
3: Έχεις ξεκινήσει άλλο.
1: Ναι. Αφού βάλει.
3: Εντάξει.
1: Εγώ δεν αφέβαλα στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Let me see you dance, fair.

0: Δεν τη Βελέκ την είπαμε, αλλά έχουμε ερωτήματα.
1: Ποιος ρωτάει?
0: Ο Λεωνίδας ρωτάει.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, 9.30 ώρα το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης.
0: Στο χώρο. Αίθουσα.
1: Πώς λέγεται τώρα?
0: Ναι,
1: αυτό.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Κλήρωση δεν κάναμε, κουμάντου.
0: Κλήρωση, δύο νούμερα θέλω, από το 1 στο 35.
1: Το 7 και το 30.
0: Περίμενε, το 7 είναι η Μαρία από αριθμό 86 και το 30
1: ναι.
0: Η Μαρίνα από αριθμό 79.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Ελευθερία Κουμάντου, Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Σαββας Κόκκινος στην παραγωγή, Νίκος Λεμπερόπουλος στις μουσικές, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και εδώ στο ρεκρογράδα. Και Κατερίνα Παπαβασιλείου στο αναλυτικό μαγκαζίνο, το 1984 στις 2. Χαίρετε.

Η χρονική συγκυρία προσδίδει πάντα άλλες διαστάσεις στον τρόπο και τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και υπό αυτό το πρίσμα αποκτούν άλλη βαρύτητα οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί μείωσης του επιδόματος ανεργίας. Ο χρόνος μόνο ουδέτερος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, την ώρα δηλαδή που διανύουμε μια άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ως προς την ουσία δε της υπόθεσης, είναι άλλο πράγμα η αυστηρή όρη χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, που έτσι θα πρέπει να είναι, και άλλο η συρρυκνωμένη καταβολή ενός ανταποδοτικού επιδόματος. Αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, πώς παρακολουθούν τη συζήτηση οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό, εστίαση, εποχικοί εργαζόμενοι δηλαδή, σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καταβολή του επιδόματος ανεργίας μετά το πέρας της θερινής σεζόν. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας μπορεί να διέψευσε το σενάριο περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ακόμη όμως και ο πιο καλόπιστος θα αναρωτηθεί από πότε οι υπουργοί διαψεύδουν τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και πόσο σύνηθες είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη όταν ο ρόλος του ως γνωστόν είναι να επικοινωνεί την επίσημη και κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββα

0: στην Ευελπίδων οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να απολογηθούν με βάση το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετωπεί πλέον με την ποινή της ισόβιας κάθεριξης. Εκτάκτως συνεδριάζει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάντεπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχο τους οι ΣΥΤΕΣ αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, υποποίηση η κυβέρνηση εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Νέος γύρος αντιπαράθεσης με αφορμή τις αρχικές δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα θέρμανσης. Για κρυφή ατζέντα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει το Πασόκ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε ο καταδικαστής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Κατηγορηματικός πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματαλόγος Παναγιώτης Δουδονής ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί βάσει νόμου να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως αφανής αρχηγός κόμματος, ούτε ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Και νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με βαρύτερη κατηγορία από την αρχική ποινική δίωξη απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κατηγορητήριο αφορά πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και στηρίζεται στα νέα στοιχεία από τα ψηφιακά αρχεία που αναλύθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι με πράξεις ή παραλήψεις τους συνετέλεσαν στο θάνατο του τραγουδιστή και εμείς πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι από μένα, Κατερίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι λοιπόν εδώ και μία ώρα έχουν περάσει την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων, έχουν παραδώσει τα υπομνήματα με τα οποία θα εκθέσουν στον ανακριτή τις θέσεις τους απέναντι στο βαρύτερο, όπως είπες και εσύ, κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογούνται. Να θυμίσουμε ότι χθες περίπου τέτοια ώρα, με βάση τα νέα ευρήματα, ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία και από την θανατηφόρα έκθεση μετατράπηκε η κατηγορία και για αυτήν απολογούνται σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και η κατηγορία αυτή, πέρα από το ότι είναι βαρύτερη σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων όταν φτάσει η ώρα της κρίσης από το ακροατήριο, βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο και το ενδεχόμενο μιας απόφασης για την προσωρινή συγκράτηση. Τώρα, να σου πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρα από το απολογητικό υπόμνημα θα κληθούν και θα απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων από τον δικαστικό λειτουργό για όσα συνέβησαν τα κρίσιμα λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία της Plasma Fair μέχρι και την ώρα που το μηχάνημα χτύπησε 3 διαφορετικούς συναγερμούς, αλλά και τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι οι κατηγορούμενοι γιατροί να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να ανταποκριθεί άμεσα στην κλήση αυτή. Και αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν και θα πρέπει να κουμπώσουν με τα ψηφιακά ευρήματα, τα οποία, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μια σειρά αρχείων από το μηχάνημα αλλά και από άλλου είδους ψηφιακά αρχεία που επεξεργάστηκε το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας και προέκυψαν τα επιβαρυντικά αυτά στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της έρευνας.
0: Άρα μιλάμε για ψηφιακά αρχεία και αποτυπώματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

0: Εξού και το γεγονός ότι η δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενός κατηγορητηρίου το οποίο επιφυλάσσει εάν και εφόσον αποφανθεί σχετικά η δικαιοσύνη Μίνα, ακόμα και με την ποινή της ισόβιας κάθριξης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για βαρύτερο κατηγορητήριο. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο οι ερωτήσεις που θα δεχθούν, οι οποίες αντλούνται από το σύνολο των απολυτικών στοιχείων της δικογραφίας, αλλά οι απαντήσεις που θα δώσουν οι κατηγορούμενοι, και αν αυτές οι απαντήσεις συνάδουν με τα αντικειμενικά ευρήματα της δικογραφίας με βάση τις αναλύσεις των δεδομένων. Οι απολογίες τους αναμένονται λόγω ακριβώς και της βαρύτητας της πράξης και των ιδιαιτεροτήτων της δικογραφίας να είναι πολύ ωραίες, ενώ αμέσως μετά το τέλος των απολογιών θα ακολουθήσει η διάσκεψη μεταξύ του ανακριτή και εισαγγελέα, όπως προβλέπεται από τον νόμο, προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Για το αν δηλαδή και οι δύο θα έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση ή θα υπάρξει ενδεχόμενη διαφοροποίηση, καθώς να σου πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μεν 55χρονος παθολόγος επιμένει στο ότι ο ίδιος δεν είχε καμία ανάμειξη με το περιστατικό του Γιώργου Μαζονάκη και ότι ειδοποιήθηκε εκ των υστέρων από την σύζυγό του. Η δε γιατρός επιμένει στην αρχική της θέση πως από πράξεις και παραλήψεις δεν οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη και ότι δεν είχε δόλο. Αλλά το κρίσιμο, όπως είπαμε, είναι να πείσουν οι απαντήσεις αυτές με βάση τα ψηφιακά αρχεία που έχουν ήδη μιλήσει και έχουν οδηγήσει σε αυτήν την διαδικασία τη δικαιοσύνη.
0: Να πείσουν μεταξύ άλλων, βάσει των ψηφιακών δεδομένων που έχει πια στη διάθεσή της η δικαιοσύνη, αν ο χρόνος που είχαν ήταν αρκετός ώστε οι δύο γιατροί να προχωρήσουν και στις ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες, έτσι ώστε να ανατρέψουν το τραγικό περιστατικό Μίνα.
1: Και ακόμα κάτι, δείτε, υπάρχουν σύμφωνα με τα δεδομένα, το μηχάνημα χτύπησε 3 φορές ο συναγερμός. Ο συναγερμός αυτός από την πρώτη φορά που χτύπησε το μηχάνημα μέχρι την ώρα που εκλείθη το ΕΚΑΒ φαίνεται να μεσολαβεί περίπου μία ώρα. Ίσως αυτή η ώρα να είναι και η πλέον καθοριστική, έτσι, και αν είχαν κληθεί νωρίτερα, είχε κληθεί νωρίτερα το ΕΚΑΒ και είχε μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα, να ήταν διαφορετική και η κατάληξη ή η ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι η απολογία της γίνεται με βάση τα δεδομένα που έχει μέχρι αυτή την ώρα στα χέρια του ο ανακριτής. Περιμένουμε όμως, περιμένει πρωτίστως ο ανακριτής, τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις, που και εκεί θα έρθουν τα ευρήματα πια των ιατροδικαστών, επίσης αντικειμενικά ευρήματα, να προσθέσουν νέες ψηφίδες σε αυτή την δικογραφία.
0: Ναι, διότι μέχρι στιγμής είπαμε ότι η πρώτη εξέταση δεν έδειξε κάποια συγκεκριμένα αίτια.
1: Που οπότε ήταν από την νεκροψία μόνο.
0: Ακριβώς, μόνο στην νεκροψία.
1: Οι εξετάσεις όμως απαιτούν χρόνο προκειμένου να έρθουν οι σχετικές απαντήσεις. Άρα δεν αποκλείεται, αν οι απαντήσεις αυτές προσθέτουν νέα δεδομένα και ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι για τη διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις από τους κατηγορούμενους, σε λίγο καιρό να τους δούμε να ξαναπερνούν την πόρτα του ανακριτή για την πραγματική απολογία. Όπως δεν αποκλείεται και κατά τη διάρκεια της σημερινής τους απολογίας, αν πάλι ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αντιπάσεις και αποκλείσεις σε αυτά που λένε οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, αν το κρίνει αναγκαίο επίσης για την διερεύνηση της υπόθεσης πριν αποφασίσει μαζί με τον εισαγγελέα για την κοινική της μεταχείριση, να τους εξετάσει ακόμα και κατά την παράσταση.
0: Ναι, και βεβαίως δεν ξέρω, Μίνα, αυτό το εικάζω αν βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν αργότερα ανοίξει η βεντάλια γενικότερα των ελέγχων και σε επίπεδο δικαιοσύνης για τον τρόπο με τον οποίο δίδονται οι σχετικές άδειες και τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα ιατρία.
1: Αυτό, Κατερίνα, μάλλον θα πρέπει να το θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένο. Προφανώς και η δικαιοσύνη παρακολουθεί, συλλέγει τα στοιχεία αυτά και όταν κρίνει ότι είναι όριμος ο χρόνος, δεν αποκλείεται να δούμε κάποια εισαγγελική παρέμβαση που πια να ανοίγει με επίσημο και θεσμικό τρόπο όλη τη βεντάλια αυτή για να τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, με στόχο βεβαίως την προστασία όλων των πολιτών που περνούν τις πόρτες αυτών των γραφείων ή ιατρείων με υποσχέσεις και ελπίδες που πολλές φορές αποδεικνύονται επικίνδυνες για την υγεία και την ανθρώπινη ζωή.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε στο διεθνή χώρο, διότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προϊονίζονται έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Απόψε στις 10 εκτάκτου συνεδρίαση του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντικείμενο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ, την στρατηγική θαλάσσια οδό, σας θυμίζω, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό του οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
2: Με τα καύσιμα να παραμένουν το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στο μεταξύ. Σε ακούμε.
3: Ακριβώς όπως τα λες, Κατερίνα, εν αναμονή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συνεδριάζει το βράδυ ώρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent τουλάχιστον, μετά από την απόφαση, το λέγαμε και χθες, της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακαπτόταν τα στενά του ορμούς. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η νέα κλιμάκωση, ο περιορισμός της λειτουργίας του αγωγού μετά από το πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, χωρίς να ξέρουμε πού και πότε και πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Να πούμε ότι η ιστορία με τους Χούθη έχει δημιουργήσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χαρακτηριστικό βεβαίως είναι αυτό που δήλωσε ο γραμματέας στον Ανώτατο Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Ουάσινγκτον εάν δεν ικανοποιηθούν όλοι οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο αλλά και από τα στενά του ορμούς έχουν πλέον αλλάξει και οι συνέπειες δεν μπορούν να αποτραπούν. Την πλευρά της Αμερικής εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Όλα λοιπόν αυτά βλέπουμε ότι οδηγούν σε μία κλιμάκωση. Και το Brent και το αργό είναι σε ανωδική τάση. Οι ειδικοί λένε ότι ενδεχομένως να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι πολύ σύντομα.
0: Αλίμονό μας, ναι.
3: Το οποίο, όχι μόνο αλίμονό μας, κάτι το οποίο βεβαίως δεν έχει προετοιμαστεί κανείς για τόσο υψηλές τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται φως στο τούνελ, Αθηνά, διότι το πεδίο των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή είναι γράμμα κενό στην πραγματικότητα. Έχουν παγώσει τα πάντα σε αυτό το επίπεδο.
3: Ακριβώς όπως τα περιγράφεις, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση. Υπάρχει μόνο η κλιμάκωση, υπάρχει ο περιορισμός των πλοίων που περνάνε από τα στενά του ορμούς. Κάθε μέρα καταγράφεται και χαμηλότερος αριθμός πλοίων που καταφέρνουν να διασχίσουν το πέρασμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ αρνητικά στοιχεία που συντελούν μόνο στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον Θάνο Πασχάλη, διότι το ράλι στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανάβει φωτιές στην κυβέρνηση. Υπάρχουν εισηγήσεις για αύξηση επιδότησης στα καύσιμα εν ώψη και του χειμώνα. Θάνο, σε ακούμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη και μάλλον πρέπει το επόμενο διάστημα να υπάρξουν ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης, δεδομένου ότι σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
4: Ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, απομένει μόλις ένας μήνας για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και όπως όλα δείχνουν, οι επιδοτήσεις που την περασμένη χειμερινή σεζόν του 2025-2026 ήταν ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ προς τους δικαιούχους και χορηγήθηκαν περίπου σε περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλλον όλες αυτές οι επιδοτήσεις μοιάζουν πλέον χαμηλές για τα νοικοκυριά, εφόσον οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν σε δυσθεώρητα ύψη, που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 100 δολάρια το βαρέλι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το αργό Brent της Βόρειας Θάλασσας, όπως και το αμερικανικό αργό, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια και πλησιάζουν τα 106-107 δολάρια το βαρέλι. Εξαιτίας όλων αυτών είναι έκδηλη η ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η επιδότηση στους δικαιούχους θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως θυμόμαστε όλοι, άνοιξε με μια τιμή της τάξης του 1,1 ευρώ το λίτρο, 1,06 για την ακρίβεια ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα εάν άνοιγε η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 70%.
0: Βέβαια.
4: Την ίδια στιγμή σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,15 ευρώ το λίτρο και οδεύει προς τα 2,2 ευρώ το λίτρο, πιθανόν να κτίσει αύριο, και του ντίζελ κίνηση στα 2,1 ευρώ το λίτρο, εντείνοντας έτσι την πίεση στις μεταφορές από τη μια, στους οδηγούς αυτοκινήτων βέβαια που μετακινούνται με, χρησιμοποιώντας βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, και στην αγορά βέβαια όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της νέας έκρηξης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει, όπως διατείνεται, ένα διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 2025 για να αυξηθεί η επιδότηση στο ντίζελ θέρμανσης. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι αρκετό όμως, και να συνεχιστεί έτσι από τη μια και η επιδότηση από την άλλη κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η μέση τιμή του, να αναφέρομαι, ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και η βενζίνη, και αυτό προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στην αγορά εξαιτίας των ανατιμήσεων που έχουμε στο κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως η πίεση προς την κυβέρνηση για νέο πακέτο αυξημένης επιδότησης λόγω του ακριβότερου πλέον χειμώνα, όπως φαίνεται, έχει να κάνει καταρχάς με αυξήσεις στη μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζει τους οικιακούς ή εμπορικούς λογαριασμούς ρεύματος, και κατά δεύτερον και στη τιμή του φυσικού αερίου που καταγράφει και αυτό σημαντική αυξημένη τιμή στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως έκλεισε χθες τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Εμπορίας Συναλλαγών της Ολλανδίας. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Σφυρακάκης, δήλωσε στον Αντένα προς η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, ανέφερε, θυμίζω ότι το ντίζελ κινείται, επιδοτείται στην Αντλία, άρα από τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και πάλι θέση ως χώρα. Είναι επόμενο να το αναφέρουμε αυτό, ότι εκτός από την άνοδο στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και άνοδος στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, γεγονός που θα επηρεάσει και την επιδότηση στους αντίστοιχους καταναλωτές, οι οποίοι επιδοτούνται σήμερα, επιδοτούνται λόγω της κρίσης ρεύματος και φυσικού αερίου, και αυτοί για τη χειμερινή σεζόν. Τώρα, ποια είναι τα μέτρα? Οι παράγοντες της αγοράς καυσίμου προτείνουν απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός όμως που οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ακόμη και στους, στους έχοντες. Μάλλον φαίνεται πως θα το αποφύγει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά δεύτερον, δεύτερο μέτρο που εξετάζεται είναι πιθανή αναπροσαρμογή της επιδότησης, αυτό που αναφέραμε και πριν, με αναπροσαρμογή όμως των εισοδηματικών κριτηρίων, άπλωμα δηλαδή των εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων δηλαδή.
4: Ακριβώς, να αυξηθεί περίμετρο των δικαιούχων και να αλλάξουν επίσης και οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, και αυτό ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το μέτρο για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο. Και είναι κυρίως τα νοικοκυριά που αντιμετωπίσουν χειρότερες κλιματικές συνθήκες. Και τέλος, να καλυφθεί ή δυνατόν αυτό κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης από τα δύο δηληστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil, και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έγινε πριν
0: και
4: από λίγο.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Θάνο.
4: Με το ντίζελ κίνησης, ακριβώς.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε στο μεταξύ στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Διότι η κυβέρνηση τελεί κατά τα φαινόμενα υποπίεση με φόντο τις ανατιμήσεις στο πεδίο της ενέργειας, αλλά και υποπολιτική πίεση με αφορμή τις δηλώσεις που υπάρχουν, που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες γύρω από το επίδομα ανεργίας. Σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς τα θέματα της ενέργειας των καυσίμων είναι στην κορυφή της ατζέντας και της κυβέρνησης και της πίεσης η οποία δέχεται και πολιτικά αλλά και από την κοινωνία πρωτίστως. ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σήμερα θα έλεγε κανείς ότι και από τη δική του πλευρά, στη συνέχεια βεβαίως και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος σε δηλώσεις του, ακράτησε ανοιχτό το παράθυρο για να υπάρξουν αυτές οι επιπλέον παρεμβάσεις και οι οποίες θα στηρίζονται στο γεγονός ότι, όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, έχουν κρατηθεί εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και εν ώψη του Οκτωβρίου και θα δοθεί, όπως επανέλαβε και σήμερα, ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Εκείνο βέβαια που για μία ακόμη φορά ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι στο προσανατολισμό της κυβέρνησης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναλαμβάνοντας την επιχειρηματολογία σήμερα σε συνέντευξή του ότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για να μειωθούν τιμές, ειδικά στο ντίζελ, το όφελος ήταν μεγαλύτερο από τη μείωση που θα είχαν στην τσέπη τους οι πολίτες αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στο μέγιστο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο που υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι αν παίρναμε ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα το βλέπαμε να στερούσε άλλες δαπάνες, όπως για τη στήριξη των συνταξιούχων στο τέλος του 2026. Είναι επίσης δεδομένης κατάστασης σε σχέση με το ενεργειακό, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση προσβλέπει, εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, να θυμίσουμε και σε ευρωπαϊκή παρέμβαση, να θυμίσουμε ένα ζήτημα που και πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης, συνάντηση που είχε με τον κ. Μακρόν, είχε θέσει, ήταν θέμα της συζήτησης και βεβαίως αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ. Μαρινάκης σήμερα, εφόσον δίνοντας και αυτός από την πλευρά του έτσι ένα μήνυμα, εκπέμποντας ότι εφόσον συνεχίζεται μια τέτοια κατάσταση που αφορά το σύνολο της Ευρώπης, δεν μπορούν τα εθνικά κράτη μόνο με τις δικές τους δυνάμεις να το αντιμετωπίζουν. Είναι μήνυμα από τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ακούσει και από άλλους υπουργούς.
2: Μιας και αναφέρθηκε στον κύριο Μαρινάκη, τι σχολιάζει η κυβέρνηση ό,τι αφορά την έντονη κριτική που δέχεται από πλευράς αντιπολίτευσης για τις αρχικές επίμαχες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας και του ενδεχόμενου μείωσής του?
5: Αυτό το οποίο λένε στην κυβέρνηση και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είναι στο κυβερνητικό σχεδιασμό και ότι ήταν καθαρά προσωπικές απόψεις, προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, αυτή την οποία εξέφρασε. Το ίδιο υποστήριξε και σήμερα και χθες την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών. Θυμόμαστε και σήμερα σε συνέντευξή του ο κ. Μαρινάκης ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βέβαια, Κατερίνα, αντιλαμβανόμαστε ότι η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση πολιτικά είναι πάρα πολύ μεγάλη από την αντιπολίτευση, δεδομένου ότι ο κ. Μαρινάκης είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα πούμε ότι μια αντίστοιχη άποψη, όπως είπε ο ίδιος χθες, την είχε επισημάνει και πριν από ένα χρόνο δημοσίως. Αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι αυτονόητο για τους πάντες ότι είναι τελείως πολύ διαφορετικό, μάλλον μια προσωπική άποψη να εκφράζεται σε έναν δεύτερο πολιτικό χρόνο και πολύ διαφορετικό ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι
2: είναι εύλογο.
5: Και αντίστοιχες περιπτώσεις που η Νέα Δημοκρατία ήταν σε θέση που έσπευσε να προβάλλει και να αξιοποιήσει και πολιτικά, θα έλεγε κανείς, προσωπικές δηλώσεις που είχαν γίνει. Μάλιστα. Τα προηγούμενα χρόνια, θυμίσουμε και τις δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου πριν τις προηγούμενες εκλογές. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα που έχει φέρει σε άβολη θέση.
2: Ναι.
5: Ακριβώς, γιατί έχει και εσωκομματική διάσταση. Υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφοροποιούνται. Υπάρχει βέβαια και η τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας
2: που το διέψευσε.
5: Ακριβώς. Είναι ένα απρόβλεπτο, θα έλεγε κανείς, έτσι, ένας απρόβλεπτος πονοκέφαλος που
2: έπρεξε
5: για την κυβέρνηση. Ακριβώς.
2: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Για κρυφή ατζέντα κάνει λόγο το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής την ίδια ώρα. Παναγιώτη Σταθερόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα και επικαλείται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών πέρα του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος ζήτησε το επίδομα ανεργίας να μειωθεί στους 2 μήνες. Επικαλείται τη δήλωση του κυρίου Βορύδη που μίλησε για εξορθολογισμό του επιδόματος ανεργίας, του υφυπουργού εσωτερικών του κυρίου Σπανάκη, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι, αυτά που λέει δεν είναι μακριά από αυτά που ζητάει η αγορά, και του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο. Όλες αυτές οι δηλώσεις σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτουν την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει στη μείωση του επιδόματος ανεργίας στους επόμενους μήνες. Και μάλιστα γι' αυτό ακριβώς το λόγο το ΠΑΣΟΚ έφερε μέσω του κυρίου Χρυσίδη, του κυριουβουλευτικού του εκπροσώπου, το θέμα στη Βουλή. Ο κύριος Χρυσίδης κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση, στην οποία ζητά από την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέζου, να τοποθετηθεί επίσημα για το συγκεκριμένο θέμα και αν υπάρχει σχέδιο της κυβέρνησης για εξορθολογισμό των επιδομάτων. Ενώ μάλιστα την καλεί επιπλέον να αποσαφηνίσει αν υπάρχει και ευρύτερο σχέδιο που να μπει ένα ενιαίο πλαφόν στο σύνολο των κοινωνικών παροχών που λαμβάνει ένας δικαιούχος. Όπως καταλαβαίνεις, το θέμα το κρατάει πολύ ψηλά το ΠΑΣΟΚ. Υπήρξε και έντονη αντίδραση του κυρίου Τσουκαλά με δηλώσεις του κατά του κυρίου Μαρινάκη. Να πούμε ότι ο κύριος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σήμερα ισχυρίστηκε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε παρόμοια θέση το 2018. Απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς ότι δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τότε να υπάρξει επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων και αντί να δίνεται το επίδομα ενεργίας να καλύπτει τις ασφαλιστικές εισφορές. Δεν μιλούσε το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς για μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος, αλλά για πολιτικές που θα ενίσχυαν και θα μείωναν το εργασιακό κόστος. Κατερίνα.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Άλεξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Ο Γιώργος Κατσίγενης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτή τη συνάντηση με τους εργαζομένους του πρώην ΟΑΕΒ, δεν πρόκειται για προσωπική άποψη Μαρινάκη. Πουθενά στον κόσμο δεν έχουμε κυβερνητικούς εκπροσώπους να λένε την προσωπική τους άποψη. Άλλωστε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε μετά από τη σκόνη που έχει προκληθεί, δεν θα ήταν στη θέση του κύριος Μαρινάκης. Εννοώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να τον είχε αποπέμψει ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Σχολιάζοντας τώρα το θέμα που άνοιξε με τις επίμαχες τοποθετήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Αλέξης Τσίπρας επένδυσε ευθύνες στον ίδιο τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνέχισε ο κύριος Τσίπρας, και ο γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Βορύδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το επίδομα ενεργίας δεν είναι κρατική γενεοδορία, είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή, παρακρατείται από το μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάς κάλεσε την κυβέρνηση αντί να αναζητά αντικοινωνικό εξορθολογισμό στα επιδόματα ανεργίας να προβεί σε κάτι τέτοιο σε ένα άλλο πεδίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στις απευθείας αναθέσεις, στους πιστούς διαγωνισμούς, στις σπατάλεις, στις μίζες, στη διαφορά. Εκεί χρειάζεται επιγόντως, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές.
0: Μάλιστα, Κατερίνα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα κινείται σήμερα το ΚΚΕ. Από τη μία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας, από την άλλη αποχαιρετά το απόγευμα του Σπύρου Χαλβατζή, ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, το ΚΚΕ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη σχετική συζήτηση βρίσκεται μια συνολικότερη πολιτική πίεση προς τους ανέργους. Ο περισσότερος απορρίπτει ειδικότερα τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι σχετικές τοποθετήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις. Το ΚΚΕ πηγαίνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαχρονική επιδίωξη των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα όμως η σημερινή μέρα έχει και ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για το ΚΚΕ. Στις 5.30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μία από τις χαρισματικές μορφές της μεταπολιτευτικής διαδρομής του ΚΚΕ. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι σήμερα εξαπέλυσε τριμέτωπη επίθεση η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Ελληνική και Ελλάς για τις εξαγγελίες τους στη ΔΕΘ από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είπε τίποτα για το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ο Τσίπρας στις δικές του εξαγγελίες δεν είπε το παραμικρό για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, σχολιάζοντας, κλείνοντας να πούμε, τη δίθεν, όπως είπε, αντιπαλότητα Νέα Δημοκρατίας και ΛΑΣ, τα οποία χαρακτήρισε κόμματα του κεφαλαίου, χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους, λέγοντας ότι αν και κάποιοι έλεγαν ότι θα δώσουν αγώνα επίπεδου Μπαρτσελώνα, θυμίζουν τον αγώνα των παλεμάχων, βραδιποδιακός, ταλαιπωριακός.
0: Μάλιστα. Ο Κώστας Κορέλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την κυρία Μαρία Κομνινάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Κομνινάκα, καλό σας μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καταρχάς, δύο λόγια για τον Σπύρο Χαλβατζή, στον οποίο λέτε σήμερα το απόγευμα το τελευταίο αντίο. Φαντάζομαι ότι είναι φορτισμένη μέρα για τον Περισσό και όχι μόνο. Έχει ερετιμής και εκτίμησης από τον πολιτικό κόσμο για τη συνέπεια των θέσεών του, μαχητικότητα, την έντονη αντιδικτατορική του δράση.
9: Είναι έτσι πραγματικά, γι' αυτό και με μεγάλη θλίψη αλλά και μεγάλη περηφάνεια αποχαιρετούμε τον σύντροφό μας, τον Σπύρο τον Χαλβατζή, γιατί για πάνω από 6 δεκαετίες πραγματικά ταύτισε τη ζωή του και την πορεία του με την ίδια την ιστορία και του κόμματός μας αλλά και τους ίδιους τους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού, και νομίζω ότι πραγματικά είναι από εκείνη τη γενιά των στελεχών που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τη ζωή τους από όλη αυτή την ιστορία του λαού και του κινήματός μας και τις μεγάλους αγώνες που έδωσε και βεβαίως στην δικτατορική πάλι, αλλά και όλες τις τελευταίες δεκαετίες υπεραστήθηκε μέχρι τέλους με τη ζωή του την υπόθεση για την οποία αγωνίστηκε.
0: Ναι. Εγώ εδώ να προσθέσω ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, τη μεσημβρινή ενημέρωση, ένδειξη τιμής στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή, ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου από το αρχείο μας στις 14 Νοέμβρη του 2020. Τώρα, κυρία Κομνινάκα, να περάσουμε στα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει ανοίξει η συζήτηση και αντιπαράθεση για τα περί ενδεχόμενης μείωσης του επιδόματος ανεργίας μετά την επίμαχη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Βλέπετε κι εσείς κρυφή ατζέντα?
9: Η παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη είναι πράγματι άθλια, αλλά η ατζέντα δεν είναι δυστυχώς καθόλου κρυφή. Γιατί αν κανείς συγκρίνει με την σημερινή κατάσταση που στην πραγματικότητα και μέσα από ένα λεγόμενο πιλωτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης η επιδότηση μετά από τους τρεις πρώτους μήνες μειώνεται κατά 60% και τελικά υλοποιούνται μια σειρά κατευθύνσεις και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πετσοκόβεται το επίδομα ανεργίας. Μάλλον κάθε άλλο παρά κρυφή είναι, αλλά θα λέγουμε ότι περισσότερο ως λαγός εμφανίζεται η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που βεβαίως δεν απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα για το επίδομα ανεργίας, που να θυμίσουμε ότι σήμερα μόλις 2 στους 10 εγγεγραμμένους ανέργους το δικαιούνται, και μάλιστα είναι τόση η σπουδή τους που αυτό, όπως είπε και πριν λίγο από το βήμα της Βουλής, αυτό το δίμηνο της ανεργίας, αν συζητήσουμε για το δημόσιο, δεν καλύπτει ούτε καν τους μήνες που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μένουν με ευθύνη του κράτους τόσα χρόνια άνεργοι. Μιλάμε πραγματικά για μια απαράδεκτη λογική που όμως, ξαναλέμε, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα αποκοίημα της φαντασίας του κυρίου Μαρινάκη, αλλά προετοιμάζει στην πραγματικότητα το έδαφος για τα επόμενα χτυπήματα.
0: Λειτουργεί ως λαγός, λέτε, στα εργασιακά.
9: Που ήδη βεβαίως λέμε ότι έχει και με τη στήριξη και όλων αυτών των κομμάτων που τώρα υποτίθεται αντιδρούν όταν ήταν κυβέρνηση, κατακριουργηθεί, έχουν μπει μια σειρά τιμωρητικοί όροι και ρήτρες για να μπορούν να πετιούνται έξω από το επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι, και βεβαίως με τα περιβόητα, το γνωστό πιλωτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι γνωστό ότι ακόμα και από αυτό το ελάχιστο επίδομα ανεργίας, το 50% του μπαίνει σε προπληρωμένη κάρτα για να δεσμεύονται ακόμα και πώς θα ξοδέψουν αυτές τις πενταροδεκάρες του επιδόματος οι άνεργοι. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δηλαδή προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα και βεβαίως προετοιμάζεται να επιδοτήσουν για άλλη μια φορά τους εργοδότες με τα κλεμμένα από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, γιατί είναι πληρωμένα αυτά τα οι ασφαλιστικές εισφορές που δίνονται και από το δημόσιο βεβαίως και από το, στον ιδιωτικό τομέα.
0: Μιας και είμαστε στο πεδίο της εργασίας, ας το πούμε με την ευρύτερη έννοια, η κυβέρνηση πάντως διατείνεται και το χρησιμοποιεί ως εργαλείο στη φαρέτρα της, κυρία Κομνηνάκα, ότι έχει καταφέρει και έχει μειώσει κατά πολύ τα επίπεδα της ανεργίας από το 18 στο 8%.
9: Θέλω να θέλει μεγάλη κουβέντα για το πώς καταγράφεται η υποτιθέμενη εργασία, γιατί και με τα επίσημα δεδομένα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα και μια ώρα εργασίας την εβδομάδα θεωρείται εργαζόμενος αυτός που εργάζεται με τέτοιους όρους. Αλλά ξέρετε, αυτό που σήμερα συμβαίνει με τους εργαζόμενους είναι ότι στα χρόνια της κρίσης λέγαμε ότι οι άνεργοι δεν μπορούσαν να ζήσουν γιατί δεν είχαν μισθό. Σήμερα δεν μπορούν να ζήσουν ούτε οι εργαζόμενοι, που τους τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, και αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν αλλάζει ούτε με τα σημερινά δεδομένα που οι υποτιθέμενες αυξήσεις που κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση στους μισθούς είναι πολύ πίσω από την πραγματική αγοραστική αξία των μισθών στα προ-κρίσης επίπεδα. Mm-hmm. Αλλά και βεβαίως οι διάφορες και με δεδομένο, να το πούμε έτσι, ότι παραμένει σε ισχύ η μνημονιακή δέσμευση που την νομοθέτησε και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, για να μην ξεχνιόμαστε που τώρα εμφανίζεται πως θα σώσει ξανά τους εργαζόμενους.
0: Γι' αυτό το λόγο κάνετε λόγο για κάλπικο καυγά, κυρία Κομνηνάκα.
9: Ο κάλπικος καυγάς προκύπτει από το γεγονός ότι τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα που καλούν το λαό να ψάχνει με πολύ κόπο τις διαφορές τους από τις ανακοινώσεις που έκαναν στη ΔΕΘ, έχουν ένα ακριβώς ίδιο κοινό που προεξοφλεί, αν θέλετε, και τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα.
0: Ναι.
9: Ότι πρώτον θέλουν να πείσουν τους εργαζόμενους να θεωρήσει περασμένα, ξεχασμένα αυτά που τους έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, και είναι χαρακτηριστική η αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από το 13ο και 14ο μισθό, ότι δεν τολμούν να πούνε για αυτούς στο δημόσιο, για παράδειγμα, τους 28 μισθούς που έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, και σήμερα τους λένε ότι είναι ανεδαφικό το να επαναφέρουν, να τους δώσουν πίσω δηλαδή αυτά τα κλεμμένα.
0: Mm-hmm.
9: Αλλά τελικά αυτό που θέλουν να τους πείσουν είναι ότι οι ανάγκες τους συνεχώς θα περιορίζονται σε ένα μέρισμα κοροϊδίας. Δηλαδή θα συζητάνε για τα ψίχουλα, πώς θα μοιραστούν τα ψίχουλα, την ίδια στιγμή που κανένας τους δεν αμφισβητεί το μεγάλο κομμάτι της πίτας, που κανείς το καταλαβαίνει άμα δει τους πακτολούς των χρηματοδοτήσεων για τις πολεμικές δαπάνες που δεν αμφισβητούνται.
0: Mm-hmm.
9: 2,2 δις είναι τα περιβόητα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης και 3 δις κοστίζει μόνο η αγορά της ασπίδας του αχιλλέα του κράτους του Ισραήλ, για να μην συζητήσουμε για τα 600 εκατομμύρια στο κράτος Ζελένσκι, για τις προκλητικές φορολογικές απαλλαγές στους διάφορους επενδυτές και ομίλους που παραμένουν. Άρα, αν λοιπόν ο λαός θέλει να περπατήσει, και να κλείσω, να περπατήσει σε ένα άλλο δρόμο όπου θα βγουν στο προσκήνιο οι δικές του ανάγκες, θα πρέπει να με εφαλτήριο τη μεγαλειώδη κινητοποίησή του στην Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να μπει μπροστά για μια πραγματική λαϊκή αντεπίθεση, όπου μπορούν οι ανάγκες των πολλών να βγουν στο προσκήνιο, για να ζήσουν δηλαδή οι πολλοί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εποχής. Αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Αυτόν τον αγώνα είναι μπροστά το ΚΚΕ. Έχει πρόγραμμα εξουσίας και διεξόδου και γι' αυτό ακριβώς μπορεί και σήμερα να ηγείται όλων των αγώνων και των διεκδικήσεων του λαού για να ζήσει μια πραγματικά καλύτερη μέρα.
0: Κυρία Κομνηνάκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
9: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά, δηλαδή 608 ευρώ μεικτάν. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι στη χώρα μας υπάρχει το φαινόμενο του φτωχού εργαζόμενου. Επιπλέον, 4.627 θέσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης. Επίσης, τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο, οι απολύσεις υπερέβησαν κατά περίπου 13.800 στις προσλήψεις, στοιχείο δύσκολα ερμηνεύσιμο κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025, φέτος οι προσλήψεις ήταν λιγότερες κατά 7.880. Για καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης με εργαζόμενους κάτω από το όριο της φτώχειας, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, προσθέτοντας ότι η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά τουλάχιστον 254.000 από το Σεπτέμβριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2025 και η έκρηξη της μερικής απασχόλησης είναι αρνητικά ποιοτικά ευρήματα τα οποία διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, και να κλείσουμε με αυτό, αύξηση κατά σχεδόν 19,5% κατέγραψε ο αριθμός των καινούων θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φτάνοντας τις 46.368.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Η σημερινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί, όταν κλείσει πίσω του την πόρτα της φυλακής, να ασχοληθεί ξανά ενεργά με την πολιτική, διεκδικώντας μια θέση στη Βουλή. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα και πάλι μαζί μας. Μίνα, σε ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο καταδικασμένος λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης εδώ και λίγες ώρες είναι ελεύθερος, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών κάθριξη που του έχει επιβληθεί με βάση και την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Όπως είπες και εσύ, Κατερίνα, μετά την ανακοίνωσή του ότι αναμένεται να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, έχει επανέλθει στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί, με βάση την καταδίκη του για το συγκεκριμένο αδίκημα, να διεκδικήσει και πάλι μια θέση στη Βουλή. Να σου πω ότι σύμφωνα με νομικές πηγές, επικαλούμενη τόσο την νομοθεσία που είχε γίνει και τις τροποποιήσεις που θα γίνει το 2023, όσο και τις αποφάσεις του Αριουπάγου για το κόμμα Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και του εκλογοδικείου για την υποκριτόμενη ηγεσία του κόμματος των Σπαρτιατών που οδηγούσε και πάλι στην Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζουν το τοπίο ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής, σημειώνοντας νομικές πηγές και πάλι ότι ακόμα και αν αυτό το διεκδικήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρει, καθώς υπάρχει το εκλογικό μέτρο του 3%. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κλειδί για την απόφαση, την κρίσιμη σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή τους στις εκλογές, κρατούν οι 10 αεροπαγίτες που συγκροτούν το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται για την ανακήρυξη όλων των κομμάτων.
0: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας στο πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μετά τη συνάντηση που είχε χθες με αντιπροσωπεία κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, όπου οι πολυκατοικίες τους έχουν πάθει ζημιές, κυρίως στην τυχοποιία και ρηγματώσεις, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, αποφάσισε ότι το πόρισμα των πραγματογνωμόνων από την πλευρά των κατοίκων θα σταλεί στον εισαγγελέα, καθώς εκεί διαπιστώνονται κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις πολυκατοικίες, κυρίως λόγω των έργων του μετρό, λόγω του τυφλοπόντικα, να του μετροπόντικα, συγγνώμη, που σκάβει κάτω από την Κυψέλη και έχει σταματήσει τις εργασίες του στις 4 Μαΐου. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι επειδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο εκτός από τις ρηγματώσεις και την επικοπία να υπάρχει και θέμα με καθυζήσεις, ανακοίνωσε ότι είναι μονόδρομος το να σταλεί στον εισαγγελέα προκειμένου να ληφθούν μέτρα το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, ενώ τόνισε ότι περιμένει τις στατικές μελέτες τόσο από την Αττικό Μετρό, για την οποία μάλιστα έχει εκφράσει και τον προβληματισμό του και την ανησυχία του για το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, ενώ είπε ότι περιμένουν και τις μελέτες να ολοκληρωθούν, τις στατικές, από την πλευρά των συνεργείων του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου που έχει αναλάβει και αυτό να βοηθήσει την όλη κατάσταση, και βέβαια της Αττικό Μετρό, η οποία έχει αναλάβει και το έργο, και μάλιστα ο κύριος Δούκας ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει μόνο τις μελέτες, τις στατικές, αλλά θέλει να δει και την πορεία του Μετροπόντικα και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, προκειμένου να μην υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί ο Μετροπόντικας, η γραμμή νούμερο 4, σκάβει συνέχεια κάτω από την Αθήνα, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον με άλλες πολυκατοικίες. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων, για το οποίο ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το κόστος θα είναι βέβαια η Αττικό Μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Στο οικονομικό πεδίο και πάλι εμείς, αύξηση 2,9% έναντι στόχου εμφάνισαν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το οκτάμηνο, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στα 6,5 δις το πρωτογενές πλεόνασμα την ίδια χρονική περίοδο. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκουμπούρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
13: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλύτερη του αναμενόμενου είναι η εικόνα των φορολογικών εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος το οκτάμηνο Ιανουάριος με Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα φορολογικά έσοδα εξαιρουμένων έκτακτων εισπράξεων ξεπέρασαν το στόχο κατά 2,9%, φτάνοντας στα 49 δισεκατομμύρια, όπως είπες και εσύ. Την ίδια ώρα το πρωτογενές πλεονάσμα διαμορφώθηκε σε πλεονάσμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εναντί στόχου περίπου 5 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν υψηλότερο κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο. Στο συνολικό του κρατικού προϋπολογισμού πάντως καταγράφεται έλλειμμα 508 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο οκτάμηνο, όταν ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 1,611 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα είναι επομένως καλύτερη από την αρχική πρόβλεψη. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν συνολικά σε 51,317 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Στα φορολογικά έσοδα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων έκτακτες εισπράξεις από τη Σύμβαση Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και από την δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Αν εξαιρεθούν αυτά τα ποσά, η αύξηση των φορολογικών εσόδων έναντι του στόχου ανέρχεται στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,9%. Θετική είναι και η εικόνα των εσόδων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία έφτασαν τα 3,424 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 304 εκατομμύρια πάνω από το στόχο. Τον Αύγουστο ειδικότερα τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 270 εκατομμυρίων έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα φορολογικά έσοδα του μήνα έφτασαν τα 6,733 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με την πρόβλεψη. Τέλος, στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήρθαν σε 51,825 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια περισσότερα από το στόχο. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Σε διεύρυνση του Δικτύου Αστικών Συγκοινωνών προχωρά από την προσοχή Παρασκευή ο ΑΣΑ με 4 σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις παρεμβάσεις ο Δήμος Λαβρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του οργανισμού. Αναβαθμίζεται επίσης η εξυπηρέτηση Ραφίνας, Μάνδρας και Θριάσιους νοσοκομείου, συνδέοντας αυτές τις περιοχές με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο σύντομα αυτά τα τέσσερα. Η νέα γραμμή, λοιπόν, 870, εντάσσει το Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο, συνδέοντας τα απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό. Με την νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαβρεωτικής και η Κερατέα για το Λαύριο αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία, συνδέοντας τα απευθείας με το σταθμό Κόροπη. Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφίνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού Δουκής Πλακεντίας και Παλή. Τέλος, η επέκταση της γραμμής 868 βοηθάει το κέντρο της Μάντρας να συνδεθεί απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό, Κατερίνα.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, η Θεία από το Σικάγο συναντά τον Ελ Γκρέκο. 50 εμβληματικές ελληνικές ταινίες επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη σε ένα μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η Βάσκε Μακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκε.
15: Καλό μεσημέρι, το οποίο ξεκινάει αύριο Τετάρτη 16 του μηνός. Είναι το πρόγραμμα προβολών με τίτλο «Σινεμά ξανά», μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη σταδιακή μετάβαση προς την φιλοξενία των 31ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα φιλοξενηθούν εδώ στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027. Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιείται στο Stoa Culture στην Αθήνα με την προβολή της ταινίας «Βαλκανιζατέρ» του Σωτήρη Γκορίτσα, παρουσία των συντελεστών. Η δράση αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες 7 πόλεις στην Ελλάδα, τη Βέρεια, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ταινίες, όπως είπες και εσύ, και μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό φάσμα από το 1953 έως σήμερα. Η επιλογή των ταινιών έχει κατανεμηθεί σε 5 ενότητες υπό την επιμέλεια προσωπικότητων του πολιτιστικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η καθηγήτρια Αφροδίτη Νικολαίδου εστιάζει στην εικόνα της πρωτεύουσας μέσα από τις ταινίες της δεκαετίας του 1990 και του 2000, ενώ σε ένα ρεογράφος Ευθύμης Φιλίππου, που έχει κάνει και κάποιες ταινίες του Λάνθιμου, το σενάριο προτείνει οι ρηξικέλευτες καταγραφές 5 δεκαετιών. Περιλαμβάνονται κλασικά έργα όπως το Τελευταίο Ψέμα του Μιχάλη Κακογιάννη, Θεία από το Σικάγο του Σακελάριου, πλάι σε εμπορικά ορόσημα όπως είναι Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, η Λούφα και Παραλλαγή και η Πολίτικη Κουζίνα. Ακόμη βέβαια και πολύ πρόσφατες εμπορικές επιτυχίες όπως είναι το Ένας Άλλος Κόσμος του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Οι προβολές πλαισιώνονται και με συζητήσεις. Όλος ο κύκλος θα κλείσει με μια ειδική προβολή της ταινίας το οποίο συνομίλησε τη Θόδωρο Αγγελόπουλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τιμές και οι χώροι στην ιστοσελίδα μας athina984.gr.
0: Σε ευχαριστώ, Βάσκια. Μαζί μας τώρα ο Ανδρέας Χανιάς για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ανδρέα.
16: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με την πολωνική Γιαγκελόνια στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη League Pace του Europa League. Στις 7 η ώρα αναμένεται να εξαχθεί η προπόνηση των Ερυθρολεύκων στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, τελευταία πριν από την αναμέτρηση, και αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις του Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, του νέου προπονητή της ομάδας, για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Στα μεταγραφικά, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση ενός center for, στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του βρίσκεται και ο Όφη για το παιχνίδι με την Hoffenheim, με τον κόσμο της ομάδας μάλιστα να είναι στο πλευρό του Χρήστου Κόντι και των παικτών του. Ήδη έχουν διατεθεί 12.000 εισιτήρια στο βόλεϊ. Η εθνική ομάδα των ανδρών κέρδισε χθες βράδυ τη Σλοβενία με 3-1 σετ και πήρε την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία. Στις 5 η ώρα, κατευθύνθαση από την ΕΡΔΙΟ, θα αντιμετωπίσει την Σουηδία. Εάν κερδίσει, προκρίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό την επόμενη φάση. Στο Στίβο, μια ιστορική απόφαση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία για πρώτη φορά αποφάσισε να αναθέσει τη διεξαγωγή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε χώρα της Αφρικής και συγκεκριμένα στο Ναϊρόμπι της Κένιας το 2009.
0: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνθεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιοφάλιρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, Βασιλείου Σοφία σε όλο το μήκος της, στα δύο και Αλεξάνδρας, αλλά και στην Πειραιώς από Πέτρου Ράλη μέχρι την Ομόνια. Κυκλοφοριακό υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως τη μεταμόρφωση την άνοδο, στη Βίκο στο Γαλάτσι, στην Πατησίων κατά διαστήματα από το πεδίο Άρος μέχρι τη Γαλατσίου και τέλος με τα σχολεία κοινού.
18: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
19: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
20: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
21: Με αυξημένες χρεώσεις νερού από το επόμενο τιμολόγιο θα έρθουν αντιμέτωποι οι καταναλωτές στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, προκειμένου να μπορέσει η ΔΕΙΑ Σύρου να καλύψει ένα μέρος της οφειλής προς τη ΔΕΗ, κατά πάσα πιθανότητα μέσω δανεισμού, αλλά και για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Βίσα, Ποσειδονία και Παρακοπή, προχωρά ο ΔΔΕ την Τετάρτη 16 και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στον Βίσα και στην Ποσειδονία και την Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σε Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Στην αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός προς το Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο για διαμόρφωση 7 διαμερισμάτων για γιατρούς που έρχονται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σύρου εντός της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για το ποσό των 800.000 ευρώ με το οποίο ο κύριος Κομνηνός έχει την πρόθεση να καλύψει όλη τη δαπάνη του έργου σε ακίνητο με δύο παλιά κτίσματα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Σύρου, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη δημόσια υγεία στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης, τίμησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ανακηρύσσοντας τον γιατρό και συλλέκτη Μιχάλη Καΐρη, επίτιμο δημότη του νησιού. Μία ξεχωριστή έκθεση που φωτίζει τη μουσική διαδρομή της Ερμούπολης και αναδεικνύει πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική της ιστορία, πραγματοποιεί στους χώρους του το Τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Σύρο. Σε μία μόλις εβδομάδα ξεκινά η 19η διοργάνωση του Άνιμα Σύρος που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα. Άνεμοι μέτριας ένταση στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία.
20: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό.

0: οι δικοί μας άνθρωποι. Η Δέσποινα Μπαρδάκου πιάνει κουβέντα με πρωταγωνιστές της γειτονιάς και ανακαλύπτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από τα στούντιο του Αθήνα 984. Όπως κάθε Σάββατο 8 με 9, έτσι και απόψε, ακούτε την εκπομπή «Οι δικοί μας άνθρωποι». Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Κουτούγερας, τις μουσικές επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος και στο μικρόφωνο για μία ολόκληρη ώρα, μαζί με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, θα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνει να βρίσκεται απόψε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Χαλβατζή.
2: Καλησπέρα σας κυρία Μπαρδάκου.
1: Πριν περάσουμε στη συζήτηση μαζί σας, θα μας επιτρέψετε, όπως κάνουμε πάντα, να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι που θα αποκαλύψει και το θέμα που θα εστιάσουμε απόψε.

0: Επιστρέφοντας στα στούντιο του Αθήνα 984 και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη, πριν από 47 ολόκληρα χρόνια, έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτελεί κατά γενική ομολογία την κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Σαν σήμερα λοιπόν, οι φοιτητές της Αθήνας καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο φωνάζοντας «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία». Κύριε Χαλβατζή, το μήνυμα επίκαιρο όσο ποτέ, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Επίκαιρο όσο ποτέ. Και βέβαια το Πολυτεχνείο δεν ήταν κεραυνό σε νεθρία. Αλλά ήταν αποτέλεσμα της δράσης όλων των δυνάμεων από την πρώτη μέρα της δικτατορίας. Ήταν πρωτίστως η αντίσταση χιλιάδων αγωνιστών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα, στις 21 Τετάρτου 1967. Στα τέλη Απρίλη του 1967, στη Γιάρο ήμασταν πάνω από 7.000 εξόριστοι, που πιαστήκαμε την πρώτη μέρα. Και βεβαίως αργότερα οι φυλακές γέμισαν, γιατί αναπτύσσονταν οι αντιδικτατορικοί πάλι, δούλευαν τα στρατοδικεία, καταδίκαζαν αγωνιστές νέους και μεγαλύτερους, οι οποίοι πάλευαν ενάντια στη δικτατορία.
0: Κύριε Χαλβατζή, πού ήσασταν όταν μπήκαν οι φοιτητές?
1: Ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και μέλος του Γραφείου της Οργάνωσης στην Αθήνα. Και όλο τον καιρό ήμουνα, όλο αυτό το διάστημα του Πολυτεχνείου, ήμουνα έξω από το Πολυτεχνείο, όχι μέσα. Υπήρξαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε η κατάληψη της νομικής, οι κινητοποιήσεις στην τότε ΑΣΟΕ, σε κάποιες άλλες σχολές στην Αθήνα, αλλά και τις μέρες του Πολυτεχνείου υπήρχαν εκδηλώσεις καταλήψεις και στην Πάτρα και στα Γιάννενα και βεβαίως πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Χαλβατζή, η ελληνική κοινωνία τότε ήταν καζάνι που βράζει, έτσι?
1: Ναι, ήταν υπόκοφος αυτός ο βρασμός. Ωστόσο, η αντιδικτατορική πάλι, η οποία καθημερινά αναπτύσσονταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτή η δουλειά του μυρμηγκιού που λέμε εμείς, έφερνε αποτελέσματα. Και εκείνη την περίοδο, το 1973, υπήρχαν πράγματι πολλές και σοβαρές δραστηριότητες του λαϊκού εργατικού κινήματος και βεβαίως του κινήματος της νεολαίας ενάντια στη δικτατορία. Υπήρξε το 1973 και όλη η ιστορία με το Βέλος, το κίνημα του ναυτικού, όλα αυτά έδιναν ένα στίγμα, μια κατεύθυνση πάλι ενάντια στη δικτατορία.
0: Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια περισσότερα για το Βέλος, αφού πρώτα πάρουμε άλλη μία μουσική ανάσα.

0: Εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι με τον κύριο Σπύρο Χαλβατζή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974. Έναν άνθρωπο που εξορίστηκε, που πάλεψε για να έχουμε εμείς ελευθερία και έναν άνθρωπο που για πολλούς πρέπει κάποια στιγμή όλοι εμείς παλιοί και νεότεροι να του αναγνωρίσουμε αυτή την προσφορά, γιατί χωρίς αυτόν και τους συντρόφους του δεν θα μπορούσαμε να αναπνέουμε ελεύθεροι.
1: Χιλιάδες ήταν οι αγωνιστές που μάχονταν μαζί με αυτούς και εγώ.
0: Για το βέλος θα μας πείτε δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, ήταν μία πράξη σε εκείνες τις συνθήκες η οποία έδειχνε και τις διεργασίες που γίνονταν και μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Mm-hmm. Στρατός, ναυτικό, αεροπορία. Όλοι οι αξιωματικοί, όλοι οι στρατευμένοι δεν σήμαινε ότι υποστήριζαν τη δικτατορία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εκδήλωναν τα αντιδικτατορικά τους αισθήματα.
0: Έτσι.
1: Και εκεί ήταν μια κίνηση η οποία είχε μια σοβαρή, για τις συνθήκες πολύ σοβαρή σηματοδότηση.
0: Κύριε Χαλβατζή, τι σήμαινε εκείνη την εποχή βγαίνω στην παρανομία και τι ήταν αυτό που σας έδινε δύναμη για να αντέξετε σε αυτό το καθεστώς? Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις κυνηγημένος, δεν είναι έτσι?
1: Εγώ έμεινα λίγο καιρό κυνηγημένος, γιατί ήμουνα λίγο στα 7 χρόνια της δικτατορίας, ήμουνα ένα χρόνο περίπου ελεύθερος. Τα υπόλοιπα ήταν είτε στην εξορία είτε στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αυτές οι συνθήκες.
0: Ποια γεγονότα σημάδεψαν την περίοδο της Χούντας?
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα άρχισε η αντίσταση, ωστόσο σιγά σιγά πάρα πολλά γεγονότα, μικρά ή μεγαλύτερα, κάποια που φαινόντουσαν μικρά αλλά σηματοδοτούσαν αυτήν την κατεύθυνση και έδιναν μια αυτοπεποίθηση, μια αγωνιστική διάθεση σε νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονταν στην πάλη. Ήταν η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1968, ήταν οι παράνομες οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων κομμάτων, υπήρξαν και άλλες οργανώσεις και κινήσεις, μικρότερες βέβαια, αλλά είχαν τη δική τους συμβολή στον αντιδικτατορικό αγώνα.
0: Και τη δική τους δυναμική, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το Μικρό Πολυτεχνείο προάγγελος των γεγονότων που ακολούθησαν?
1: Και το Μικρό Πολυτεχνείο και όλες οι δραστηριότητες που εκεί αναπτύχθηκαν είχαν τη δική τους συνεισφορά. Mm-hmm. Ξέρετε, το ποιοτικό άλμα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και συσσόρευσης μικρών ή μεγάλων γεγονότων. Το Πολυτεχνείο σηματοδότησε κάτι καινούριο. Το Πολυτεχνείο και όλη η αντιδικτατορική πάλη έδειξε ότι ο Νοέμβρης κάπως το κωδικοποίησε αυτό. Ο Νοέμβρης έδειξε ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο, την λιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού που καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας. Mm-hmm. Όταν ο λαός θελήσει και το αποφασίσει, όλα είναι εφικτά. Έτσι. Αυτό έδειξε ο Νοέμβρης.
0: Το λαός ενωμένος ποτέ νικημένος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεν είναι έτσι, κύριε Χαλβατζή?
1: Μα ακριβώς, είναι ένα σύνθημα το οποίο αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή και βεβαίως είναι να βλέπει και τον εχθρό και πίσω από τις λεπτομέρειες. Γιατί ξέρετε, στη δικτατορία παλεύαν πάρα πολλές οργανώσεις και δυνάμεις. Υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες πάλευαν απλά μαζί με όλους τους άλλους για την ανατροπή της δικτατορίας. Mm-hmm. Και εμείς παλεύαμε για την ανατροπή της δικτατορίας. Ωστόσο, εμείς ως κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες δίναμε έναν αγώνα για βαθύτερες αλλαγές. Δεν θέλαμε, όπως άλλες δυνάμεις με τις οποίες παλεύαμε μαζί, να επανέλθει απλά η κατάσταση όπως ήταν πριν από τις 21 Απριλίου του 1967.
0: Έτσι.
1: Τι είχαμε λοιπόν πριν τη δικτατορία? είχαμε το Σύνταγμα του 1952. Mm-hmm. Ένα σύνταγμα αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντικομμουνιστικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκτός νόμου. Τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου ίσχυαν μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Οι πιο πολλοί αντιδικτατορικοί αγωνιστές παλεύαμε για την κατάργηση όλων αυτών των αντιδημοκρατικών ανελεύθερων μέτρων και νόμων και βέβαια για τη δημιουργία προϋποθέσεων για βαθύτερες αλλαγές.
0: Και για τη μονιμοποίηση εντός και εκτός εισαγωγικών της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα ακριβώς η δημοκρατία, ξέρετε, μιλούμε όλοι γενικώς και αορίστως για τη δημοκρατία. Σήμερα αστική δημοκρατία έχουμε, 45 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Για να δούμε όμως σε κάτω από ποιες συνθήκες σήμερα τιμούμε την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.
0: Και τελικά ο στόχος επετεύχθη εκ του αποτελέσματος.
1: Όχι.
0: Κάτι άλλο έγινε.
1: Μα
0: και κάτι
1: σήμερα,
0: άλλο γίνεται.
1: Σήμερα έχουμε μια νέα κατάσταση. Η πανδημία λόγω χάρη του κορονοϊού, λοιπόν, αξιοποιείται από τις κυρίαρχες δυνάμεις και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία και παίρνονται μέτρα, επιβάλλονται μέτρα μιας άλλης ποιότητας. Σκεφτείτε ότι έχουμε περιορισμούς καθημερινούς. Εμείς βεβαίως δεν μένουμε άπραγοι, τιμούμε τους αγωνιστές και τους συντρόφους μας που έχασαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι από τις δυνάμεις καταστολής της δικτατορίας. Συνεχίζουμε να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους και τις νέες της πατρίδας μας τα μηνύματα του Νοέμβρη. Μπορεί να πέρασαν 47 χρόνια από τότε, αλλά τα μηνύματα, τα συνθήματα του Νοέμβρη είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.
0: Διαχρονικά θα έλεγα, κύριε Χαλβατζή.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έγινε σκληρή ιδεολογική διαπάλη στη Συντονιστική Επιτροπή σε όλες τις συνεδριάσεις της για να καταληφθούν αυτά τα συνθήματα.
0: Και έντονος διάλογος που απουσιάζει.
1: Ακριβώς. Να πούμε τρεις κουβέντες και γι' αυτά έχει τη σημασία.
0: Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι, να πάμε στο δεύτερο
1: γιατί
0: μέρος
1: όχι,
0: για να έχουμε χρόνο να τα πούμε, κύριε Χαλβατζή.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενώπιον του ανακριτή, το ζεύγος των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δύο γιατροί είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο προφυλάκησης. Την ομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
5: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ο σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Και ο καιρός νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest, ο μοναδικός Πασχάλης. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάου. artinfo.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.
7: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Οι δικοί μας άνθρωποι», εδώ στον Αθήνα 984, κοντά μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Ο κύριος Χαλβατζής, για τους περισσότερους από εμάς, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία. Βέβαια, είναι πολύ σεμνός, όπως κάθε αγωνιστής και κάθε σημαντικός άνθρωπος. Έτσι θέλει να τον αντιμετωπίζουμε, μας έχουν πει σύντροφοί του που τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και επειδή θέλουμε πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε κάποια συρτάρια της ιστορίας για να μάθουμε αλήθειες, θα κάνουμε αυτό που θέλει και αυτό που ορίζει η έννοια του σημαντικού, του αγωνιστή που αγαπάει την πατρίδα χωρίς υπερβολές και χωρίς να το παίζει πατριώτη στα χαρτιά ή στα λόγια. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, κύριε Χαλβατζή, να σας πούμε ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είσαστε εδώ κοντά μας αυτό το βράδυ. Πρώτη μέρα λοιπόν της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
8: Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, η Χούντα εγκαθίδρυσε ένα αυταρχικό, αντιδραστικό, αντικομμουνιστικό καθεστώς.
7: Έδειξε και το δρόμο για κάποια μορφώματα που θέλουν να λέγονται δημοκρατικά κινήματα, χωρίς να είναι έτσι.
8: Ναι. Στηρίχθηκε στη βία, στην τρομοκρατία, στα βασανιστήρια, στην περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στη λογοκρισία, στην απαγόρευση διακίνησης των ιδιών, στις διώξεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις των πολιτικών της αντιπάλων, πολιτών και στρατιωτικών. Απαγόρευσε όλα τα κόμματα, απαγόρευσε τον τύπο εκτός από αυτούς, από αυτόν τον τύπο που την λιβάνιζε. Αλλά να γυρίσουμε στα συνθήματα. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
7: Πριν γυρίσουμε στα συνθήματα, ναι, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που προκάλεσε το ψάξιμο λίγο στα κοιτάπια μου και έχει να κάνει με εκείνους που είχαν αντιδικτατορική δράση, τους οποίους και στράτευαν με εισηγήσεις ποιών, των Βρετανιών.
8: Ήταν Βρετανικές επιτροπές, δεν ήταν μόνο οι Βρετάνοι, ήταν οι σύγκριτοι, ήταν οι καθηγητές και ήταν οι μηχανισμοί. Και αν θέλετε, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για την ποσοτική συσσόρευση και η στράτευση των φοιτητών, εδώ ήταν μία σταγόνα από αυτές που ξεχύλιζε το ποτήρι της αγανάκτησης. Η Χούντα νόμιζε με τα μέτρα δήθεν τη φιλελευθεροποίηση που επιχείρησε το 1973 και αυτό κάτω από την πάλη του λαού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, θεώρησε ότι μπορούσε κάτι να κάνει. Επιστράτευσε τους φοιτητές νομίζοντας ότι θα φοβήσει, θα κλονίσει την αγωνιστικότητά των φοιτητών, αλλά αυτό έδειξε ότι λειτουργήσε ως μπούμεραγκ για τη δικτατορία. Πολύ περισσότεροι φοιτητές, σπουδαστές αντιτάχθηκαν σε αυτές τις επιλογές της.
7: Κύριε Χαλβατζή, στο φόβο μας ποντάρουν και πόνταραν ανέκαθεν οι κυβερνώντες, δεν είναι έτσι? Όταν ο λαός αποφασίσει να αγνοήσει το φόβο, να διαφορήσει γι' αυτόν, νομίζω ότι η νίκη θα είναι και πάλι της πλειοψηφίας.
8: Ακριβώς αυτό που λέτε, που σας είπα και προηγούμενα, αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο.
7: Έτσι.
8: Να ξεπεράσουν την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού. Αυτά καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας.

0: Κύριε Χαλβατζή, είστε ένας άνθρωπος που έχει φάει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την εξορία με το κουτάλι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια και κάποια γεγονότα τόσο από την περίοδο της Χούντας, όσο και από την περίοδο που βρισκόσασταν μαζί με χιλιάδες συντρόφους στην εξορία.
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες στην εξορία είναι βασανιστικές. Είναι σκληρές. Να πάρει κανένας υπόψη το ότι στη Γιάρο από τον Απρίλιο του 1967 που ήμασταν 7.000 περίπου εξόριστοι, το νησί είναι άνυδρο, δεν έχει πόσιμο νερό. Νερό έρχονταν με μια υδροφόρα του ναυτικού. Το φαγητό ήταν, το μαγειρεύαμε εμείς οι εξόριστοι στα μαγειρία, αλλά ήταν πάρα πολύ αδύναμο σε όλες του τις πτυχές. Mm-hmm. Γράμματα παίρναμε μόνο 3 γράμματα το μήνα, και αυτά δεν ήταν, το ένα ήταν γράμμα σε φάκελο και τα άλλα 2 ήταν σε δελτάρια.
0: Κύριε Χαλβατζή, είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Νεολαίας, γράφοντας και διάφορα μηνύματα, παραπληροφορώντας μάλιστα τους φοιτητές προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να μην επιτευχθούν κάποιοι στόχοι?
1: Μα πάντα οι δυνάμεις και οι μηχανισμοί της εξουσίας και οι υπηρεσίες πάντα προσπαθούν να δημιουργούν συγχύσεις και να αποπροσανατολίζουν. Αυτό φυσικά αντιμετωπίζεται μέσα από την οργανωμένη πάλη.
0: Απλοί πολίτες, όπως ξέρουμε όλοι από την ιστορία, έκρυψαν φοιτητές, βοήθησαν εσάς που ήσασταν στην παρανομία. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το κομμάτι αυτό της δράσης και την αποδοχή του κόσμου που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια.
0: Αλήθεια,
1: αλλά έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο, με την έννοια ότι έκρυψαν αγωνιστές, βοήθησαν τον αγώνα, φύλαξαν ανθρώπους, προστάτεψαν ανθρώπους, ενίσχυσαν οικονομικά ανθρώπους από το υστέρημά τους, αλλά και μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, πολλοί ήσαν αυτοί οι οποίοι άνοιξαν τις πόρτες τους εκεί στο κέντρο της Αθήνας και γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο και στην ευρύτερη περιοχή, που έκρυψαν αγωνιστές οι οποίοι κινδύνευαν όχι απλά να συλληφθούν, κινδύνευε και η ζωή τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και εμείς τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στην κρίσιμη ώρα διάλεξαν θέση. Δεν πήγαν απέναντι, αλλά στάθηκαν από εδώ, κοντά στους κυνηγημένους, και τους βοήθησαν.
0: Σταθεροί στις απόψεις τους και στις αξίες τους.
1: Ακριβώς.
0: Το τίμημα ποιο ήταν?
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις που πιάστηκαν τέτοιοι άνθρωποι, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και έμειναν με το κεφάλι ψηλά. Η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που για διάφορους λόγους, που χωρίς να είναι οργανωμένοι, βοήθησαν

0: Να πάμε τώρα και στα συνθήματα, να επιστρέψουμε μάλλον στα συνθήματα του Πολυτεχνείου.
1: Έχει μία σημασία, γιατί μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μόνο οι φασίστες οι οποίοι λένε ότι ήταν ένας μύθος το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο ήταν μία πραγματικότητα. Οι νεκροί του αντιδικτατορικού αγώνα, όπως τους έχουμε καταγράψει εμείς στον σύνδεσμο φυλακιστέντων και εξοριστέντων αντιστασιακών 67-74, τα θύματα, οι νεκροί, είναι πάνω από 150 από την αρχή της δικτατορίας, από τον πρώτο νεκρό, τον Παναγιώτη Ελί, που δολοφόνησε ένας ανθιπολογαγός στον υπόδρομο, μέχρι τους νεκρούς τους τελευταίους του Πολυτεχνείου. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάρουμε τα συνθήματα με τη σειρά ψωμί, έχουμε 10 χρόνια τώρα κρίσης. Και τώρα με τον κορονοϊό ακροτηριάστηκαν εργασιακά δικαιώματα. Το πενθήμερο, το οχτάωρο, το σαραντάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Φτάσαμε σε αυτό το κατάπτυστο που πριν από μερικές εβδομάδες ψηφίστηκε, τα 200 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά τα πράγματα συντρίβουν το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα.
0: Κύριε Χαλβατζή, συγγνώμη σας.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω κάτι. Πριν κατέβω κάτω στο στούντιο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, την πολύ σημαντική συζήτηση μαζί σας, μου έλεγε ένας συνάδελφος να μεταφέρει στον κύριο Χαλβατζή ότι πέρσι λέγαμε θα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Τελικά εμείς κάναμε πλάκα και οι κυβερνώντες το πήραν σοβαρά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σήμερα, πάτε τον τομέα της υγείας, γιατί και εκεί είναι το ψωμί των εργαζομένων. Mm-hmm. Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται λίγο πριν από το έμφραγμα.
0: Καταραίει.
1: Λείπουν πάνω από 30.000 οργανικές θέσεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλων ειδικοτήτων, και έχουμε και κορονοϊό. Όποιος έχει λεφτά μπορεί και με τον κορονοϊό να σωθεί. Αυτός που δεν έχει, και τώρα με όλη αυτή την κατάσταση γίνεται αρχίζει να υποβόσκει η ιδέα της Σουηδίας. Επιλογή των ποιον θα σώσουμε και ποιον θα αφήσουμε.
0: Κάθε φτωχός χειμέρα του, κύριε Χαλβατζή, λέει ο λαός μας.
1: Το δεύτερο σύνθημα, την παιδεία, εμπορευματοποιείται συνεχώς. Mm-hmm. Οι ταξικές ανισότητες διευρύνονται. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Και δεν τα λέμε εμείς οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές, τα λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς. Τώρα με τον κορονοϊό, στα σχολιά στηβάζουν οι μαθητές στις τάξεις μέχρι και 25-27 παιδιά. Και βεβαίως έχουμε ελάχιστες καθαρίστριες στην εκπαίδευση, οι οποίες τρέχουν οι φουκαριάρες και πρέπει να βάλουν καρούλια στα πόδια. Χρησιμοποιώ τη λέξη φουκαριάρες με την έννοια της καταπίεσης, μην χαρακτηριστεί διαφορετικά. Και φυσικά υπάρχει η προοπτική και η λογική των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια. Αυτό είπαν προχτές. Αλλά άμα δείτε και το σύνθημα ελευθερία, έχουμε νέους νόμους για το περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Ληστεύτηκαν, όπως είπαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επικουρικά, και τώρα ετοιμάζεται νόμος που θέλει να απαγορέψει τις εργατικές κινητοποιήσεις. Η σημερινή κυβέρνηση θέλει να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλει ουσιαστικά με τα μάτια τα δακρυγόνα να επιβάλλει την τάξη του. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μπορεί να επιτίθεται η κυβέρνηση, η αστική τάξη, όπως εμείς την προσδιορίζουμε, η άρχουσα τάξη. Ωστόσο και το συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ορθώνει ένα μέτωπο και μια αντίσταση. Γιατί κοιτάξτε, είχαμε στο Πολυτεχνείο του 1973 το σύνθημα Εθνική Ανεξαρτησία. Έξω η ΗΠΑ. Παλεύαμε ενάντια στις ξένες βάσεις. Σήμερα η Ελλάδα γέμισε από όλες τις κυβερνήσεις αμερικανοτοϊκές βάσεις. Η Σούδα αναβαθμίζεται σταθερά. Στην Αλεξανδρούπολη τα ελικόπτερα. Η Λάρισα τα ντρόν. Στο Στεφανοβίκιο του Βόλου ελικόπτερα πάλι. Παντού βάσεις. Καταγγέλθηκε ότι στον Άραξο έχουν πυρηνικά όπλα και δεν έχει διαψευστεί. Και ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, οι ξένες βάσεις, εκτός του ότι παραβιάζουν την εθνική ανεξαρτησία, είναι και μαγνήτης ολέθρου σε μια ενδεχόμενη γενικευμένη σύραξη. Και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ επικίνδυνη.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια η κυβέρνηση και διάφορα κόμματα λένε ότι το ΝΑΤΟ και η ΗΠΑ θα μας σώσουν. Μα αυτοί ευθύνονται για τα δεινά μας και όχι γενικά και αόριστα. Οι επεμβάσεις στον κόσμο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το επιβεβαιώνει. Αυτές οι στρατιές των απελπισμένων, των κυνηγημένων, των προσφύγων και μεταναστών που είναι πρόσφυγες γιατί καταστρέφονται οι χώρες τους, φοβούνται το λεπίδι των δικτατόρων και παίρνουν το νοματιόν τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Ποιος διακινδυνεύει, παίρνει τα παιδιά του, τα μωρά, αγκαλιά, να περάσει θάλασσες για να μπορέσει να γλιτώσει?
0: Να ολοκληρώσουμε πάλι με το Πολυτεχνείο, γιατί απόψε είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε μια ιστορία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από την εποχή, από την περίοδο της εξέγερσης.
1: Κοιτάξτε, οι προσωπικές ιστορίες δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία, αφού όλες εντάσσονται μέσα στη γενικότερη πάλη. Mm-hmm. Να σας πω, μετά το Πολυτεχνείο πιαστήκαμε, ήμασταν στην ασφάλεια με τις ανάλογες συνθήκες και την παραμονή της πρωτοχρονιάς, συγγνώμη, του 1974 στις 29-30 Δεκέμβρη μας φορτώσαν σε ένα καράβι πολεμικό και μας πήγαν ξανά στη Γιάρο. Ήμασταν 29 τότε και μετά φτάσαμε τους 44. 44 ήταν αυτοί που απολυθήκαμε στις 25 Ιούλη του 1974. Περάσαμε πολύ δύσκολα σε εκείνες τις συνθήκες σφιχτές.
0: Ο φόβος υπήρχε.
1: Όποιος πει ότι δεν φοβάται λέει, δεν λέει αλήθεια. Άλλο είναι ο φόβος και άλλο είναι να τον κοιτάς κατάματα και να τον αντιμετωπίζεις. Όταν πιστεύεις κάπου, όταν έχεις μια ιδεολογία, όταν πιστεύεις στην εργατική τάξη, στη δύναμη του λαού, αυτό σου δίνει κουράγιο και βλέπεις καθημερινά να μπουμπουκιάζει μια καινούργια αντίσταση, μια πάλι λαϊκή.

0: Θα κλείσουμε λέγοντας ότι ο λαός έχει δύναμη, ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί, να αποδεχτεί αυτή τη δύναμη, να απλώσει το χέρι στο διπλανό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε τα εμπόδια και να έρθει πάλι ξαστεριά.
1: Να μείνουμε όρθιοι και σε αυτές τις συνθήκες, να παλεύουμε για τα καθημερινά μας δικαιώματα, για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας.
0: Έτσι.
1: Να παλεύουμε ενάντια στις βάσεις, να παλεύουμε για καμιά συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Εμείς παλεύουμε για την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λέμε ότι για πάρα πολλούς λόγους το Πολυτεχνείο ζει, είναι όρθιο, αντιμάχεται τις επιθέσεις της συκοφάντησης, υπονόμευσης και απαξίωσής του, και το Πολυτεχνείο ζει και εμπνέει τους νέους αγώνες.
0: Και αυτό που μας έδειξε είναι το μεγάλο τροχοπέδι για τα σχέδια των κυβερνώντων, είναι η δύναμη του λαού.
1: Η δύναμη του λαού και η αντίσταση και η οργανωμένη πάλι.
0: Κύριε Χαλβατζή, το ευχαριστώ είναι λίγο. Θα ήθελα πάρα πολύ
1: εγώ
0: να ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες, γιατί είμαι πολύ σίγουρη, είμαστε πολύ σίγουροι ότι κυλάει στο αίμα σας αυτή
1: δεν
0: η επιθυμία.
1: Δεν σταματάει ο αγώνας. Έτσι. Ποτέ. Από τότε που στάθηκε όρθιος ο άνθρωπος αγωνίζεται. Και θα συνεχίσει και όρθιος να μένει και μάχημος και οργανωμένος.
0: Κυρίες και κύριοι, το Πολυτεχνείο ζει. Ο Σπύρος Χαλβατζής ήταν κοντά μας και με αποδείξεις και με στοιχεία.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Με αυξημένες χρεώσεις νερού από το επόμενο τιμολόγιο θα έρθουν αντιμέτωποι οι καταναλωτές στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, προκειμένου να μπορέσει η ΔΕΙΑ ΣΥΡΟΥ να καλύψει ένα μέρος της οφειλής προς τη ΔΕΗ, κατά πάσα πιθανότητα μέσω δανεισμού, αλλά και για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Βίσα, Ποσειδονία και Παρακοπή προχωρά ο ΔΔΕ την 4η 16 και την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στον Βίσα και στην Ποσειδονία και την Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σε Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Στην αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός προς το Βαρδάκιο και Πρόγειο Νοσοκομείο για διαμόρφωση 7 διαμερισμάτων για γιατρούς που έρχονται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σύρου εντός της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για το ποσό των 800.000 ευρώ με το οποίο ο κύριος Κομνηνός έχει την πρόθεση να καλύψει όλη τη δαπάνη του έργου σε ακίνητο με δύο παλιά κτίσματα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Σύρου, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη δημόσια υγεία στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης, τίμησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ανακηρύσσοντας τον γιατρό και συλλέκτη Μιχάλη Καΐρη, επίτιμο Δημότη του νησιού. Μία ξεχωριστή έκθεση που φωτίζει τη μουσική διαδρομή της Ερμούπολης και αναδεικνύει πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική της ιστορία, πραγματοποιεί στους χώρους του το Τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Σύρο. Σε μία μόλις εβδομάδα ξεκινά η 19η διοργάνωση του Άνιμα Σύρος που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα. Άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με αυξημένες χρεώσεις νερού από το επόμενο τιμολόγιο θα έρθουν αντιμέτωποι οι καταναλωτές στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, προκειμένου να μπορέσει η ΔΕΙΑ Σύρου να καλύψει ένα μέρος της οφειλής προς τη ΔΕΗ, κατά πάσα πιθανότητα μέσω δανεισμού, αλλά και για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Βίσα, Ποσειδονία και Παρακοπή, προχωρά ο ΔΔΕ την 4η 16 και την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στον Βίσα και στην Ποσειδονία και την Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σε Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Στην αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός προς το Βαρδάκιο και πρώιο νοσοκομείο για διαμόρφωση 7 διαμερισμάτων για γιατρούς που έρχονται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σύρου εντός της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για το ποσό των 800.000 ευρώ με το οποίο ο κύριος Κομνηνός έχει την πρόθεση να καλύψει όλη τη δαπάνη του έργου σε ακίνητο με 2 παλιά κτίσματα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Σύρου, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη δημόσια υγεία στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης, τίμησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ανακηρύσσοντας τον γιατρό και συλλέκτη Μιχάλη Καΐρη, επίτιμο δημότη του νησιού. Μία ξεχωριστή έκθεση που φωτίζει τη μουσική διαδρομή της Ερμούπολης και αναδεικνύει πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική της ιστορία, πραγματοποιεί στους χώρους του το Τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Σύρο. Σε μία μόλις εβδομάδα ξεκινά η 19η διοργάνωση του Άνιμα Σύρος που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα. Άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με αυξημένες χρεώσεις νερού από το επόμενο τιμολόγιο θα έρθουν αντιμέτωποι οι καταναλωτές στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, προκειμένου να μπορέσει η ΔΕΙΑ Σύρου να καλύψει ένα μέρος της οφειλής προς τη ΔΕΗ, κατά πάσα πιθανότητα μέσω δανεισμού, αλλά και για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Βίσα, Ποσειδονία και Παρακοπή, προχωρά ο ΔΔΕ την 4η 16 και την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στον Βίσα και στην Ποσειδονία και την Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σε Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Στην αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός προς το Βαρδάκιο και Πρόγειο Νοσοκομείο για διαμόρφωση 7 διαμερισμάτων για γιατρούς που έρχονται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σύρου εντός της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για το ποσό των 800.000 ευρώ με το οποίο ο κύριος Κομνηνός έχει την πρόθεση να καλύψει όλη τη δαπάνη του έργου σε ακίνητο με δύο παλιά κτίσματα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Σύρου, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη δημόσια υγεία στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης, τίμησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ανακηρύσσοντας τον γιατρό και συλλέκτη Μιχάλη Καΐρη, επίτιμο δημότη του νησιού. Μία ξεχωριστή έκθεση που φωτίζει τη μουσική διαδρομή της Ερμούπολης και αναδεικνύει πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική της ιστορία, πραγματοποιεί στους χώρους του το Τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Σύρο. Σε μία μόλις εβδομάδα ξεκινά η 19η διοργάνωση του Άνιμα Σύρος που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα. Άνεμοι μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Με αυξημένες χρεώσεις νερού από το επόμενο τιμολόγιο θα έρθουν αντιμέτωποι οι καταναλωτές στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, προκειμένου να μπορέσει η ΔΕΙΑ Σύρου να καλύψει ένα μέρος της οφειλής προς τη ΔΕΗ, κατά πάσα πιθανότητα μέσω δανεισμού, αλλά και για να μπορέσει να γίνει βιώσιμη για τα επόμενα 5 χρόνια. Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στις περιοχές Βίσα, Ποσειδονία και Παρακοπή, προχωρά ο ΔΔΕ την 4η 16 και την 5η 17 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι στον Βίσα και στην Ποσειδονία και την Πέμπτη από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι σε Παρακοπή, Εκκλησία Πάγου, Ταβέρνα Πεύκο, Θέκλα. Στην αποδοχή της δωρεάς του Ιδρύματος Αντώνιος Κομνηνός προς το Βαρδάκιο και Πρόγειο Νοσοκομείο για διαμόρφωση 7 διαμερισμάτων για γιατρούς που έρχονται στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων θα προχωρήσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σύρου εντός της επόμενης εβδομάδας. Πρόκειται για το ποσό των 800.000 ευρώ με το οποίο ο κύριος Κομνηνός έχει την πρόθεση να καλύψει όλη τη δαπάνη του έργου σε ακίνητο με δύο παλιά κτίσματα ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου Σύρου, στηρίζοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα τη δημόσια υγεία στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Μία ξεχωριστή προσωπικότητα που έχει συνδέσει το όνομά του με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης, τίμησε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ανακηρύσσοντας τον γιατρό και συλλέκτη Μιχάλη Καΐρη, επίτιμο δημότη του νησιού. Μία ξεχωριστή έκθεση που φωτίζει τη μουσική διαδρομή της Ερμούπολης και αναδεικνύει πρόσωπα, γεγονότα και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στην πολιτιστική της ιστορία, πραγματοποιεί στους χώρους του το Τμήμα των Γενικών Αρχείων του Κράτους στη Σύρο. Σε μία μόλις εβδομάδα ξεκινά η 19η διοργάνωση του Άνιμα Σύρος που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 ως τις 27 Σεπτεμβρίου. Οι βροχές και οι καταιγίδες που αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας καθώς και στην Κρήτη είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα. Άνεμη μέτριας έντασης στο νότιο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται η θερμοκρασία.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Truck stops and hamburger joints.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

Thank you. Thank you.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: So this shit crazy.
3: I just wanted some more.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.